0: Annie Nummer 1.
1: Την ώρα που ξεκινά το MasterChef.

το έγκλημα της μοναξιάς. Κάθε που πέφτει επικίνδυνα το βράδυ, ξυπνάει η φωνή σου μέσα μου και με ρημάζει. Κι όταν η νύχτα όλες τις γλυκές εικόνες διώχνει, προβάλλει εντός μου η βρώμικη ομορφιά σου και σβήνει από τα μάτια μου τη λάμψη του Θεού. Και τότε δίνομαι στο έγκλημα της μοναξιάς που χρόνια τώρα μέσα μου το ετοιμάζω και πια δεν έχει ουράνιο φεγκοβόλημα, δεν έχει πια παιδικές χοροδίες, μονάχα μια προσπάθεια για σπασμούς, νυχτερινά χαρτονομίσματα τσαλακωμένα.

μήνες σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να πιέζει κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός για ένα με γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάρη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς και όσο του φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

12 και 7 λεπτά. Η σημερινή εκπομπή είναι ιδιαίτερη. Είναι αφιερωμένη στη μουσική που άκουγε ένας αγαπημένος φίλος που δεν είναι πλέον μαζί μας. Μιλάω για τον Γιάννη Νικολάου, μια κεντρική μορφή στο χώρο της μουσικής αλλά και στο χώρο της εικόνας, όπου στα πολλά μονοπάτια που άνοιξε και περπάτησε, ένα από αυτά τον οδήγησαν μέχρι και το εμβληματικό Underflow, έναν πολυχώρο που πολλοί από εσάς θα τον ξέρετε φαντάζομαι, ο οποίος πολυχώρος έχει σημαδέψει τα μουσικά πράγματα, γενικότερα τα καλλιτεχνικά πράγματα στην πόλη μας τα τελευταία 11 χρόνια. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια συνεργασία David Sylvian και Robert Fripp, το Firepower από το album Damage, live album με καταπληκτικούς μουσικούς μέσα. Ξαναλέω, τα τραγούδια που ακούμε είναι τραγούδια τα οποία λάτρεψε ο Γιάννης Νικολάου, τα οποία τα λατρεύουμε και εμείς, και λέω εμείς όχι μόνο σε πρώτο ενικό αλλά σε πρώτο πληθυντικό, διότι η σημερινή εκπομπή την κάνουμε μαζί με τον Αντώνη Λιβιεράτο, όπου μας συνδέουν βέβαια πολλά, αλλά ένα από αυτά που μας συνδέουν είναι η κοινή μεγάλη μας φιλία με τον Γιάννη Νικολάου. Ο Αντώνης αναμένεται, κάπου έχει κολλήσει στην κίνηση. Σε ένα ή δύο λεπτά με πληροφορεί, θα είναι εδώ μαζί μας. Στο μεταξύ λοιπόν περνάμε σε ένα επόμενο συναφές κομμάτι. Αναφέραμε Robert Fripp προηγουμένως. Τώρα λοιπόν θα πάμε στο όχημα, το κυρίως όχημα του Robert Fripp, του Skin Crimson. Θα ακούσουμε το Elephant Talk.

τα χαρακτηριστικά και λαϊδίσματα της κιθάρας του Robert Fripp, η ρινόκερο κιθάρα του Adrian Belew, για ένα μεγάλο διάστημα είχε και το ψευδόνυμο Ρινόκερος. Ήταν βέβαια η King Crimson από μια ενδιάμεση φάση, είχαν περάσει πολλές φάσεις οι King Crimson, έχουν περάσει πολλές φάσεις οι King Crimson, ακόμα είναι ενεργοί με σύνθεση που κανείς δεν θα την περίμενε, αλλά ας μην επεκταθούμε σε αυτό το θέμα. Θα έρθουμε σε άλλες εκπομπές να αφιερωθούμε σε τέτοια σχήματα. Ο Robert Fripp είχε και solo κυκλοφορίες. Από το Exposure, σε συνεργασία με τον Brian Eno, θα ακούσουμε το Chicago.

Chicago από το solo album του Rubber Freak Exposure. Υπάρχουν πολλοί αρκετοί τραγουδιστές που ακούγονται στο album αυτό. Ακούσαμε εδώ τον Peter Hamill βεβαίως. Ακούγονται και άλλοι τραγουδιστές όπως ο Daryl Hall. Δεν θα το περίμενε κανείς και μεταξύ άλλων. Ακούσαμε λοιπόν τον Peter Hamill να τραγουδάει στο Chicago και θα περάσουμε στο κυρίως όχημα του Peter Hamill, τους Vandergraaf Generator, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας εδώ και του Γιάννη του Νικολάου. Από το Goldbluff θα ακούσουμε το Arrow.

0: underground generator και το Arrow. Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Άκη. Γεια σας, γενικώς, μια και δεν έχω χαιρετήσει. Έφτασα λίγο καθυστερημένο στην εκπομπή, ακολουθώντας την παράδοση του φίλου μας, τον οποίο κοιμόμαστε και κοιμάστε σήμερα. Τώρα, τι να πρωτοπαίξουμε, νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλάμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε να βάλουμε πάρα πολλά πράγματα, διότι και πάλι θα μείνουν και πολλά πράγματα απ' έξω από αυτά που θα θέλαμε να βάλουμε.
0: Να μην σας πούμε το disclaimer, έτσι, ότι τα πολλά πράγματα που διαλέξαμε είναι το άλλο θύμα, για να μην πέσουμε σε συναισθηματισμούς. Οπότε, πάμε λοιπόν κατευθείαν στο ψητό, κυρίες και κύριοι. Japan, Visions on China.

0: Δυναμία.
1: Ωραία. Πάμε. Περνάμε λοιπόν στο Third Uncle από το album Taking Tiger Mountain by Strategy. Brian Eno, σε έναν ήχο που δεν είναι τόσο πολύ χαρακτηριστικός του Brian Eno. Θα τον ονομάσαμε πρώτο punk αυτό, ακούστε το.

0: Από το 1974, Brian Eno, Third Uncle. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, πιο punk από οποιοδήποτε punk ακολούθησε, τουλάχιστον σε κοντινό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον στη Βρετανία. Και την ίδια περίπου περίοδο, την ίδια χρονιά για την ακρίβεια, σε ένα παράλληλο σύμπαν στη Γερμανία, οι Cluster δούλευαν μουσικές όπου έμελαν αργότερα να συναντηθούν με εκείνες του Brian Eno. Θα ακούσουμε από το Chicken Side, θα το λέγαμε ώρα για ζάχαρη, κάτι τέτοιο, το Hollywood.
1: Μήπως είναι γλυκιά ώρα. δεν ξέρω, τα γερμανικά μου είναι πολύ κακά. Αντέγραφα όταν έκανα μαθήματα και κορόιδευα τη δασκάλα μου.
0: Cluster λοιπόν, κυρίες και κύριοι.

0: Ήταν 1974 και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι ακούγεται ακόμα και σήμερα πολύ φρέσκο και πολύ πρωτοποριακό. Τι λες, Αντώνη?
1: Ναι, νομίζω ότι οι κλάστερ δεν γυρνάνε με τίποτα. Ούτε ο Ίνο άλλωστε γυρνάει. Ούτε ο Μπόουι. Είναι μερικοί μουσικοί που έχουν καταφέρει να στέκονται πέρα και πάνω από το χρόνο με έναν περίεργο τρόπο. Να πω για πρώτη φορά και αν προλάβουμε θα το ξαναπούμε για την περίπτωση που κάποιος δεν ακούει ολόκληρη την εκπομπή, ότι επειδή αναφερθήκαμε και πριν στο Underflow, που ήταν ο χώρος τον οποίο διαχειριζόταν ο Γιάννης τα τελευταία χρόνια της ζωής του, μεθαύριο γίνεται μια μεγάλη συναυλία, παύλα, γιορτή για την ενίσχυση του χώρου, ο οποίος είναι πραγματικά πολύτιμος για την ύπαρξη της αυτοσχεδιαστικής κυρίως σκηνής της Αθήνας, και όχι μόνο όμως. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν, η συναυλία θα γίνει την Πέμπτη, ξεκινώντας από νωρίς το απόγευμα, δεν θυμάμαι τι ώρα, θυμάστε τι ώρα?
2: Γύρω στις
1: 7, και θα τελειώσει λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Θα περάσουν από τις δύο σκηνές του Underflow 38 μουσικοί, ανάμεσα στους οποίους και οι δύο παρόντες στην εκπομπή ως μέλη των Βουητών.
0: Πράγματι, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε εκεί. Θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και πέρυσι. Να περάσουμε τώρα. Λέγαμε προηγουμένως ότι παράλληλα είχαν ξεκινήσει το ξεκινήσει με χωρίς εισαγωγικά ο Brian Eno και η Cluster. Συναντήθηκαν λοιπόν οι δρόμοι τους λίγο αργότερα. Είχε δημιουργήσει το Before and After Signs ο Brian Eno με τους δύο Cluster, συγκεκριμένα με τον Dieter Möbius και τον Hans Joachim Bredelius. Τώρα θα ακούσουμε από ένα dedicated album της τριανδρίας αυτής, After the Heat, The Bell Dog, το κομμάτι.

0: Είναι ο Μέμπιος Ρεντέλιος, The Bell Dog, από το άλμπουμ After the Heat. Και περνάμε τώρα, μάλλον ουσιαστικά παραμένουμε στο ύφος αυτό, αλλά αλλάζουμε πολύ τη χώρα από την οποία προέρχονταν τα προηγούμενα, τα πιο πολλά από τα προηγούμενα. Όλα από τα προηγούμενα, αν το καλοσκεφτείς, όλα από τη Βρετανία ήταν. Θα ξεφύγουμε λίγο από τη Βρετανία και ξεκινώντας από την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Ο Αντώνης Λιβιαράτος που έχω εδώ δίπλα μου συνεργάστηκε με τον Γιάννη τον Νικολάου στο τελευταίο του άλμπουμ, το Τίποτα, όπου εγώ προσωπικά το θεωρώ ένα από τα καλύτερά του. Αντώνη, πραγματικά εδώ σε αυτό το άλμπουμ έγραψες. Θα ακούσουμε το κομμάτι Απολίθωση, στο οποίο συμμετέχει και ο Γιάννης Νικολάου, όπως σας είπα. Αντώνη, ο Γιάννης σε τι ακριβώς συμμετείχε?
1: Ο Γιάννης ήταν ο βασικός συνεργάτης του σκηνοθέτη και φίλου που ελπίζω να μας ακούει αυτή τη στιγμή, του Σπύρου Παπαναστασίου, στην ταινία του Σπύρου «Ιστορία της Πέτρας». Ανάμεσα στα άλλα είχε κάνει το sound design της ταινίας και χρησιμοποιώντας και αρκετές δικές του ηχογραφήσεις από ήχους περιβάλλοντος, στο κομμάτι Απολίθωση, που ήταν η δική μου συμβολή στο soundtrack της ταινίας, έχω κρατήσει και όλο το sound design που υπήρχε στην που υποστήριζε την εισαγωγική το εισαγωγικό πλάνο της ταινίας, γιατί στην ουσία νομίζω ότι στη μουσικότητα του sound design ακριβώς βασίστηκε και ό,τι έγραψα εγώ εκ των υστέρων. Αυτά.
0: Ωραία. Αντώνης Λιβιαράτος, σε συνεργασία με τον Γιάννη Νικολάου. Το κομμάτι είναι το Απολίθωση.

Ήταν λοιπόν το Απολίθωση, το τελευταίο άλμπουμ Τίποτα του Αντώνη Λιβιεράτου με συμμετοχή του Γιάννη Νικολάου, όπως ακούσατε εδώ και τον Αντώνη να λέει. Μια μικρή διόρθωση, είπα από Βρετανία προηγουμένως, ήταν και με ολίγη από Γερμανία. Τώρα ακούσαμε και κάποιους ήχους από Ελλάδα. Θα περάσουμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τους Residents τους έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε και σήμερα από το άλμπουμ Fingerprints, το You, Yes, Yes, Yes.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι που θα εξηγήσουμε και πώς συνδέεται με το προηγούμενο, να απαντήσουμε σε μια ερώτηση που έχουμε δεχτεί εδώ διαδικτυακά, για το ποιος ήταν ο αποδημής σας Γιάννης Νικολάου. Αν και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τον περιγράψω, ο Γιάννης Νικολάου ήταν κινηματογραφιστής, μουσικός, συγγραφέας, παρά το ότι δεν έχει εκδοθεί κάτι, αλλά θα εκδοθεί όμως. Μια πολυσχηδής προσωπικότητα, η οποία εδώ και 30 σχεδόν χρόνια κατάφερε να κινείται σε μια κατασκευασμένη από τον ίδιο σκιά, ανάμεσα σε διάφορα πράγματα που είχαν να κάνουν είτε με τον κινηματογράφο, είτε με τη μουσική. Είχε πολλές συμμετοχές σε μουσικά projects, εκτός του ότι ήταν και επίσημα μέλος των Dr. Atomic. Είχε πολλές συμμετοχές σε ταινίες, είχε γυρίσει πάρα πολύ υλικό ως ντοκιμαντερίστας ο ίδιος. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, παίρνοντας τη σκυτάλη από το Βασίλη Φιλιππακόπουλο, συνέχισε τη λειτουργία του Underflow στην Οδό Καλλιρόης, στο οποίο αναφερθήκαμε και νωρίτερα, και αν προλάβουμε θα αναφερθούμε και αργότερα. Ναι.
1: Ακριβώς όπως το είπες, Αντώνη, σε μια βάση που κατασκεύασε ο ίδιος, μια δική του σκιά, η οποία σκιά δεν ήταν μόνο οδηγός για τον ίδιο, ήταν οδηγός για πολλούς από εμάς. Αυτό το καταλάβαμε μετά την αποδημία του Γιάννη. Για μένα προσωπικά, η κίνηση στον χώρο της μουσικής, βρίσκω την κίνησή μου στον χώρο της μουσικής πολύ πιο δύσκολη. Δεν θέλω να πω, δεν υπερθεματίζω, ούτε λέω κάποια υπερβολή. Πραγματικά το νιώθω αυτό που σας λέω. Όσο ο Γιάννης ήταν δίπλα μας, κάποια πράγματα, πολλά πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα. Ακούσατε που ήταν σημαντικός παράγων και σε δικά μας εγχειρήματα. Στον Dr. Atomic ακούσατε, στις συναυλίες στο Sigmatropic είχε αναλάβει το οπτικό υλικό για αρκετά χρόνια. Οι γνώμες του και οι ιδέες του με τις συζητήσεις που κάναμε μας επηρέασαν. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν αυτό που, μάλλον θα ήταν ο ορισμός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο ορισμός του αφανούς ήρωα σε όλο αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της μουσικής που κινούμαστε και που κινείται όχι μόνο αυτός ο σταθμός, αλλά που κινείται το σώμα των μουσικών και των ακροατών στο συγκεκριμένο μουσικό ύφος.
0: Ήταν επίσης ο δημιουργός εξοφύλων για τους Illegal Operation, για το κεφάλαιο 24, για να μην ξεχνάμε και το εικαστικό του κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, ας προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι ένα κομμάτι γραμμένο από Γερμανούς, παιγμένο από έναν Βρετανό, ο οποίος έγινε διάσημος κυρίως λόγω της συμμετοχής του ως guest σε μια αμερικάνικη μπάντα. Μιλάμε για τον Snake Finger, ο οποίος δίνει τη δική του εκδοχή του The Model των Kraftwerk.

0: The Model, διασκευή των Kraftwerk, βεβαίως. Και θα ακούσουμε τώρα τους ίδιους τους Kraftwerk. Computer World, το αυθεντικό, η γερμανική αυθεντική εκδοχή του, Computer Welt.
1: Yeah.

0: Holger Tsukai, βασικότατο μέλος των Καν, Hey Baba Ribop.
1: Οπότε ακούσαμε δύο Γερμανούς στο καπάκι, του Kraftwerk και τον Holger. Και τώρα με μια τεράστια ανατροπή θα ξαναγυρνάμε στο Σαν Φρανσίσκο και στους Ταξίντο Μουν, που με το ντεμπούτο τους ως LP, γιατί υπήρχε το Notiers προηγούμενα, το πρώτο LP τους ήταν το Half Mute, το οποίο είχε βγει τότε στην εταιρεία των Residents, 59th One.
0: Και να συμπληρώσω ότι ο καιρός έχει γυρίσματα, γιατί οι Ταξίντο Μουν μετακόμισαν στην Ευρώπη και η ουσιαστική τους πορεία πλέον αποκτά πολύ ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Εδώ όμως είναι το Half New, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω και αν ο Αντώνης συμφωνεί, είναι το πιο πρωτοποριακό που είχαν κάνει. Μετά οι δρόμοι που ακολούθησαν στην Ευρώπη βεβαίως τους πήγαν σε άλλα μονοπάτια, λιγάκι πιο έντεχνα και πιο τεχνικά μάλλον, δεν είναι καλός λόγος, όρος. Θα ακούσουμε 59 to 1 από το Half Mute.

0: Ταξίδομουν. Οπ. Ταξίδομουν λοιπόν, 59 to 1 από το Half Mute. Κάπου στα βάθη της δεκαετίας του 80, μετά από μια συναυλία, βλέπω τον Αργύρη Ζήλο και τον ρωτάω: Αργύρη, υπάρχει κάτι συγκλονιστικό έτσι, που να έχει κυκλοφορήσει τώρα στη μουσική και να το συστήσεις? Μου λέει: τους Deep Freeze Mice, τους ξέρεις? Λέω: τι είναι αυτοί? Δεν τους ξέρεις, μου λέει. Περίμενε, μου λέει, θα σου φτιάξω μια κασέτα. Και ο Αργύρης έφτιαχνε κασέτες, έφτιαχνε φοβερές κασέτες. Και μου έδωσε λοιπόν μια κασέτα που ήταν μια επιλογή από Deep Freeze Mice, όπου υπήρχε το. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση βεβαίως ήταν το Red Light for the Greens. Εδώ όμως θα ακούσουμε από το album Teenage Head in My Refrigerator το ομώνυμο κομμάτι.
1: Θες να πεις, Γιάννη, Αντώνη, κάτι?
2: Δεν είναι στο I saw Ranch House Burning Tonight το album. Το έχει ως... Κάτσε, μας μπέρδεψε η πηγή μας. Ναι. Okay, εν πάση περιπτώσει. Πάμε. Ναι. Κανένα στο ψυγείο του μπορεί να βρει διάφορα περίεργα πράγματα, ναι. Μεταξύ των οποίων και ένα κεφάλι έφηβης. It isn't murder.

Δεν τους μπερδεύεις με τίποτα τους Deep Freeze Mice. Έχουν πολύ χαρακτηριστικό ήχο και ως μπάντα αλλά και στη φωνή. Να περάσουμε τώρα στους Wire.

0: ήταν η Wire από το album A Bell Is A Cup Until It's Struck. Εφάνταστος τίτλος. Μια καμπάνα είναι ένα δοχείο μέχρι να τη χτυπήσει κανείς, θα μπορούσαμε να πούμε. It's a boy το κομμάτι. Πριν προχωρήσουμε να πούμε στα acknowledgements, επί το ελληνικότερο τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, η playlist αυτή ετοιμάστηκε από κοινού εδώ με τον Αντώνη, με πολύ σημαντική συνεισφορά και από το φίλο μας τον...
1: το Σπύρο του Παπαναστασίου.
0: Έπαθα blackout, Σπύρο, Σπύρο έπαθα blackout, συγγνώμη. Ο Σπύρος βοήθησε πάρα πολύ στην playlist αυτή και η υποστήριξή του στην εκπομπή αυτή ήταν πολύ σημαντική. Ξέραμε ότι πλέον είναι κάτι που έπρεπε να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Θα ακούσουμε λοιπόν στη συνέχεια John Cale από το Words for the Dying, The Soul of Carmen Miranda.
1: Με συμμετοχή του Brian Eno, έτσι, για να ξαναγυρνάμε και στα προηγούμενα.
0: Έτσι, έχουμε φτιάξει ένα οικοσύστημα, όπως καταλαβαίνετε.

Και παραμένοντας τους Βρετανούς, θα ακούσουμε ένα κομμάτι των Art Bears, Chris Cutler και Dagmar Krause, τα βασικά τους μέλη. Αν θυμάμαι καλά, στο Winter Songs of Red Frith Pace Basso, The Summer Wheel.

0: your chair on
1: my
0: chair. I'll be
1: with you.
0: I'll
1: be
0: there.
1: I'll never
0: leave you. Your
1: chair
0: on
1: my
0: chair.
2: Ήταν Laurie Anderson, Bright Red από το ομώνυμο. Ακούσαμε και την φωνή του Lou Reed να ξεπροβάλλει σε αντιπαράθεση με την φωνή της Laurie Anderson. Το επόμενο είναι μια σύμπραξη Γερμανών με Αμερικάνους. Klaus Schulze, Pete Namlock και Bill Laswell. Three Peppers at the Gate of Dawn. At the Gate, sorry. Έπαθα πάλι ένα blackout, επιτρέψτε μου. At the Gates of Dawn, πολύ καλά. Απλά έπαθα ένα blackout, ξέρετε γιατί. Γιατί το άλμπουμ αυτό κάνει ένα συνδυασμό με κάτι άλλο επίσης των Pink Floyd. Έτσι, The Piper at the Gates of Dawn, από το άλμπουμ των Pink Floyd. The Evolution of the Dark Side of the Moog, παρακαλώ. Οπότε, ξέρετε, δύο πράγματα σε έναν απλό μουσικό, σε έναν απλό παρουσιαστή εκπομπής μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλη σύγχυση. Three Pipers at the Gates of Dawn, λοιπόν. Klaus Schulze, Pete Namlock και Bill Laswell.

Στο ίδιο μουσικό περίπου κλίμα, θα λέγαμε ναι και όχι, ο Ρίτσο Σακαμότο, ένας από τους ήρωες του φίλου μας του Γιάννη αλλά και δικός μας, ο οποίος έχει συνεργαστεί και με ποιους δεν έχει συνεργαστεί. Ο Ρίτσο Σακαμότο είναι ένας πλήρης μουσικός. Είπα στο ίδιο περίπου κλίμα, αλλά ο Ρίτσο Σακαμότο, επειδή ήταν ένας πλήρης, ήταν ένας πλήρης μουσικός, έχει κινηθεί σε πολλά είδη. Πολύ γνωστός έγινε, όχι αποκλειστικά, αλλά κυρίως ίσως από τα εξαιρετικά του soundtrack. Εδώ θα ακούσουμε από την ταινία Πρόξιμα, η οποία είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, και δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε αυτή την ταινία, διότι ο Γιάννης Νικολάου ήταν πάρα πολύ φανατικός θείασότης των ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσουμε λοιπόν το Reunion από το Πρόξιμα, το soundtrack του Πρόξιμα από το Ρίτσο Σακαμότο.

Ρούιτσι Σακαμότο, Reunion από το soundtrack του Πρόξιμα, της ταινίας επιστημονικής φαντασίας Πρόξιμα. Με τον Γιάννη είχαμε κάποιες διαφωνίες ενίοτε. Του Γιάννη του άρεσαν πάρα πολύ οι Bird Songs of the Mesozoic. Εγώ πραγματικά δεν μπορούσα να τους αντέξω. Και είχε γίνει περίπου ανέκδοτο το πόσο εκείνοι του άρεσαν πολύ, εμένα δεν μου άρεσαν. Και καμιά φορά γυρνάγαμε πίτιδες σε αυτό το θέμα για να κάνουμε πλάκα. Αυτό το κομμάτι όμως που θα ακούσουμε τώρα, σε συνεργασία με τον David Greenberger, ο οποίος είναι περισσότερο ένας άνθρωπος του λόγου. Ο David Greenberger κυκλοφορούσε με ένα κασετόφωνο και κατέγραφε γνώμες περαστικών ή διαφορών ανθρώπων που συναντούσε στον δρόμο, ζητιάνους, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, και έβγαλε ένα περιοδικό που σε αυτό το περιοδικό, μεταξύ άλλων, δεν το έχω διαβάσει ποτέ μου, αλλά ό,τι ξέρω κι εγώ, σας λέω, μεταξύ άλλων υπήρχαν και αποσπάσματα από αυτές τις συζητήσεις που είχε καταγράψει. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε τη φωνή του David Greenberger με τους Bird Songs of the Mesozoic. I like beer. Μ' αρέσει η μπύρα. Ακούστε.

0: Συνεργασία των Bird Songs of the Mesozoic με τον David Greenberger, I Like Beer. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Δεν μπορεί βεβαίως να λείπει ο David Bowie. Δεν έχουμε βάλει από αυτή την εκπομπή πολλές φορές David Bowie, αλλά από το τελευταίο του άλμπουμ Lazarus και για διάφορους σημειολογικούς λόγους, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Συγγνώμη, το τελευταίο άλμπουμ Black Star. Θα ακούσουμε το κομμάτι Lazarus, όπου το εμβληματικό του αυτό βίντεο τα λέει όλα και τον λόγο για τον οποίο επιλέγει για να σχεδόν κλείσει την εκπομπή αυτή. Δεν είναι ακριβώς κλείσιμο της εκπομπής, θα καταλάβετε τι εννοούμε. Δεν ξέρω, Αντώνη, αν θες να πεις κάτι.
1: Θα τα πει όλα ο κύριος David.
0: Θα δίνουμε στον David, λοιπόν, Lazarus.

0: David Bowie, Lazarus από το κύκνιο άσμα του, το Black Star. Και πριν κλείσουμε με το επόμενο σύντομο κομμάτι, να θυμίσουμε ότι σας περιμένουμε μεθαύριο στο Underflow, τον χώρο που έμειλε να γίνει ο φυσικός χώρος του φίλου μας του Γιάννη του Νικολάου, όπου υπάρχει ένα ολοήμερο, θα λέγαμε, mini festival. Ξεκινάει από το απόγευμα σχετικά νωρίς μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε εκεί. Και θα κλείσουμε τώρα με το θέμα του Star Trek. Πρέπει να σας πούμε ότι ο Γιάννης ήταν από τους πιο φανατικούς του Star Trek. Του άρεσαν πολύ γενικά οι ταινίες και οι σειρές επιστημικής φαντασίας.
1: Και δίκιο είχε.
0: Ναι. Και είναι σαν να ακούμε το Γιάννη να λέει. Τι να λέει, Αντώνη?
1: Beam me up, Scotty.
0: You're beamed up, Γιάννη.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό.

Καλησπέρα σας. Σήμερα Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη, η εκπομπή Ρόπτρο στις 3 με 4 το μεσημέρι από το Strummer Radio. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πέπας και σήμερα ταξιδεύουμε μαζί με τα ποίηματα του Θανάση του Τζούλη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας.

τα μαγειρία δίπλα στα γραφεία τελετών με μεσότυχο. Λένε που οι νεκροί με βραδινά σκουτέλια δοκιμάζουν όλα τα φαγητά. Μου έτυχε να μην ξέρω αν έχω στην απέναντι καρέκλα μου νεκρό ή ζωντανό. Τρώμε και καπνίζουμε με το ίδιο ύφος. Όταν κουραζόμαστε, βγάζουμε το κεφάλι και το ακουμπάμε στο τραπέζι. Γεμίζουν τα τραπέζια κεφάλια στη σειρά. Τα κορμιά είναι από κάτω πεσμένα για να ξεκουράζονται, βγάζοντας το μαύρο μάρμαρο για να λαφρώσουν. «Κρεμάστρες για τα κεφάλια σας, κύριοι, και από μια γαβάθα για το αίμα σας», λέει τον καρσόν, περνώντας κάτω από τα τραπέζια. Συχνά μου τυχαίνει να μην ξέρω αν έχω απέναντί μου νεκρό ή ζωντανό και τον γυμνώνω με βουβά ερωτήματα. Το ίδιο σίγουρα κάνει κι αυτός κι ούτε ξέρει αν γυρίζω σπίτι μου ή στον τάφο. Με τον ίδιο μεσότυχο ούτε κι εγώ ξέρω. Έχουμε όλοι τα ίδια κλειδιά, μεγάλα στην άκρη και παχιά σαν τα μάτια της κουκουβάγιας, μόνο για τη νύχτα. Το ίδιο γίνεται και αν αλλάξουμε σακάκια, ακόμα και τις γυναίκες μας, ακόμα και τις γυναίκες μας, που συμβαίνει να κοιμούνται με νεκρούς μετά το δείπνο. Ή να μην ξέρουμε, όπως συχνά γίνεται στα ποίηματά μου.

αδύνατο να φανταστώ που στρώνουν οι νεκροί τις κουβέρτες τους, τις μάλινες κουρελούδες, τα υφαντά τους, τις μαύρες βελέντζες, τις προβιές, να μη σαπίσει ο ύπνος τους, χωμένοι σε μάλινα κουκούλια που ψάχνουν ανοίγματα, φλέβες, αέρα, να μην πεθάνουν. Κι ύστερα τους βρίσκουμε μέσα σε φρούτα ή τους νιώθουμε γνώριμους στον ύπνο να χαϊδεύουν τις κοιλιές μας και μας απίζουν αργά ή μας τρώνε ως τις άκρες μας και αναδεύονται στο κούφιο κορμί μας όπως τα παχιά σκουλίκια στους φαγωμένους καρπούς που αγκομαχούν να βγουν από μέσα τους.

γεμίζουν τρίχωμα τα πράγματα στις γωνιές που έχασαν τη λαβή σου. Και λέω να πάρω τις συνήθειές σου, σιτεμένες μέσα μου, και σκεύη που βήχουν. Αζήτητα νυχτωμένα στο λαιμό μας και να τα φέρω κάτω από το χώμα σου, με τις ζυμώσεις σου ανοιχτές και τα χνότα σου να με οργώνουν. Γιατί είναι αδύνατο να συνηθίσω πως πέθανες σε όλες τις λέξεις.

τη νύχτα οι νεκροί περνούν στη νεκρόσφαιρα και αναταράζονται τα σκεύη στα χαγιάτια, βγάζοντας από τη ρίζα τους βαθύ λάλημα καθώς πιάνουν τον ήχο τους. Κι όλα τα σκεύη σαν να είναι κατοικίδια. Άλλο βγάζει νερό, άλλο το γάλα του, άλλο ανοίγει ως μέσα το μαλακό βάθος του με βέλασμα θηλυκό, κι άλλο απλώνει την προβιά της φωνής του να τους ντύσει με χόβολη. Και τα σπίτια ταράζονται από τα θεμέλια τους, διπλώνονται στα δυο και γλύφουν τα κρυφά τους να τους ξαναγεννήσουν.

έκλαιγε ο ποιητής. Έκλαιγε ο ποιητής στο βουβό νερόμυλό του, γιατί του πήραν τη νύχτα το νερό του. Κι άνοιγε γούρνες στην κοιλιά και στο πλευρό του, γιατί δεν είχε που να πλύνει το νεκρό του. Και νάρκωνε τους νεκρούς μες στην κοιλιά του, ώσπου να βρει νερό για τη μιλιά του.

Ξενοδουλεύω για να καθαρίζω τα ίχνη των νεκρών, από σπίτι σε σπίτι με αμοιβές. Και κρύβομαι στην νεκρόπορτα να μην καταλάβουν πως γεμίζω λιχίνες και βυθούς τους σπόρους μου, για να ρουφώ νοπές φωνές, ασκούπιστες στα σκεύη, και πιο πολύ στις βαθιές κοιλιές του σπιτιού, που χώνονται σε γλίνες για να κλωσούν ή αλλάζουν σπιτόδερμα να κρύβονται.

πώς γέμισαν τα λόγια μας λίπος και κυρσούς στα τελευταία παιδιά. Να σας πω πώς γέμισαν τα λόγια μας λίπος και κυρσούς. Εμείς παιχνίδια δεν είχαμε, κι όμως όλη τη μέρα το παιχνίδι έτρεχε από όλες τις μεριές του κορμιού μας, ως τις πιο ορεινές άκρες του που ήταν τα παγορευμένα δέντρα με τα μεγάλα ζώα στις κουφάλες τους. Εκεί παίζαμε το παραμύθι, με τον κόκορα στις φλέβες μας και τις φωνές του, χυμένες μέσα και το σκύλο να ορίζει το υπογάστριο που αληχτούσαν αλεπούδες με προβιές θηλυκές. Ύστερα, κάποιος ξενοχωρίτης γέμισε τις φωνές του με παιχνίδια μαλαματένια και από λάστιχα και δέρματα θάμνων, βουτυγμένα σε λάδια και μπογιές. Γελάσαμε ως τα ακούσαμε που έβγαιναν κοπάδια τα μαλαματένια παιχνίδια βουτυγμένα ως το λαιμό, στα λάδια για όλα τα νούμερα των χεριών, γιατί τέτοια δεν ξέραμε. Κι όμως το παιχνίδι δεν έλειπε από το αίμα μας. Με τη μαγιά του ανοιχτή στις γειτονιές, χωρίς υπνοφύλακα. Όπως φεδονίζαμε τις φωνές μας, βλέπαμε και τα μέλη του κορμιού μας, που ακολουθούσαν και τις γύριζαν στα ριζώματά τους, τίποτα να μην είναι χαλασμένο και όλα να έχουν την αρτιμέλειά τους. Με τις φωνές μας χυμένες στις παραφιάδες τους και όλοι ήταν στο τώρα με το μετά στα ορεινά μας, που το ακούαμε να μυρίζεται στις φλέβες μας. Το απόγευμα που ακούσαμε το σφύριγμα και ο κόκορας χωνόταν στα ορεινά και έπαιρνε τη θέση του μέσα στις φλέβες μας με το σκυλί διπλωμένο στο υπογάστριο για το παραμύθι, μετρηθήκαμε λιγότεροι. Κι άρχισε η μαγιά που ήταν ανοιχτή χωρίς υπνοφύλακα να μπαγιατίζει. Έκλειναν οι κουφάλες στα δέντρα και ακούαμε τα σκυλιά που έσκοζαν παραχωμένα και όλα αυτά στο αίμα μας που έχανε τα ορεινά του και κατέβαινε κουρεμένο και αχαμνό στο στάβλο. Τότε τα αετόπουλα έγιναν κοτόπουλα με τις σκυλιές τους αφημένες στα υγρά και την έδρα τους στις δαχτυλιές. Θυμονιάζονταν τα παιχνίδια στα σπίτια, φρέσκα από τα έντερα των εργοστασίων, με προσχώσεις που γύριζαν όλους τους χυμούς μας και έπεφταν τα ορεινά. Παχαίναμε μαζί τους, με τις προσχώσεις στο υπογάστριο που μας έκλειναν, κι ανάμεσα ήταν σωρός από χέρια παχιά και ανάπηρα που χόντρεναν κάτω από γλίνες. Βλέπαμε που χάνονταν τα ορεινά μας ανάμεσα σε ειδόλια βουτυγμένα σε λάδια και μηχανικά πελώρια πλάσματα που κύμιζαν το αίμα μας ναρκωμένο στο υπνόχορτο και γέμιζαν τα λόγια μας λίπος και κυρσούς.

«Είναι αργά και πρέπει να γυρίσω», έλεγε ο νεκρός μες στην ομίχλη του. «Μήπως άκουσες το λάλημα του σπιτιού μου, ανάμεσα από τόσες καραβίδες και χελώνες, με τα ανάποδα νερά και τον νερονόμο των νεκρών που τα μοιράζει στα λιβάδια μας?» Βυρ, βυρ ήχη από χώμα. Πιο υγρή, κάτω από την ομίχλη. Και οι καραβίδες με χαραμάδες ανοιχτές αγκαλιάζονταν με βαθιές ανάσες που δεν πιάνει ακόμα το ποίημα τους ήχους τους. «Αλλά πού είναι το σπίτι μου? Αν επιθυμίσω πιο πολύ, αποκτώ τα μέλη μου κι είμαι ακόμα απόλυτος ανάμεσα στους ζωντανούς και με ομίχλη σε όλο το κορμί μου που μ' ονομάζουν ομιχλάνθρωπο. Με νερά σε όλα τα μέλη που είναι η φλόγα μου και με ξοδεύει αλλιώς. Γι' αυτό φοβούμαι το χειμερινό κλάμα και τις οδιές των φρούτων με τις ανοιχτές μυρουδιές κι άλλους κατήφορους να πέφτουμε στα έλη με τις καραβίδες που αγκαλιάζονται από όλες τις μεριές τρεκλίζοντες κι άλλες από άζωτο. Αλλά πού είναι το σπίτι μου με τη μυρωδιά του κρεμμυδιού? Για ανταπόκριση σε όλα τα μέλη μου να νιώσω πως είμαι λυψός και ανάπηρος και από πού καπνίζει μέσα πρασινάδα να ρίξει το μαλλί για τον καρπό και τους μαστούς μου. Οι άλλοι τέλειωναν στην ομίχλη λίγο πιο χαμηλά και έβαζαν τα μέλη τους στο γυλιό, προσέχοντάς τα από τα νερά και το χειμερινό κλάμα, και έφτυναν μέσα τους που δεν είχαν τσίπουρο να ξεχνούν. «Αλίμονο, όποιος δεν έχει που να γυρίσει», έλεγαν κουνώντας το κεφάλι τους, ρίχνοντας την ερημιά στο διπλανό για να γλιτώσουν. «Πώς να είναι το λάλημα του σπιτιού μου, ανάμεσα από τόσες καραβίδες και χελώνες ποταμίσχες, με τον νερονόμο να μοιράζει το βυθό? Βυρ, φυρ!» Πλάγιασα έξω από την πάργα, με τον νεκρομαντίο σκαμμένο μέσα στο νερό του κορμιού μου. Κι έβγαιναν οι ήχοι των νεκρών μου που με πονούσαν, παίρνοντας κομμάτια από μέσα μου με τη φωνή μου, ακόμα ζωντανή, που δεν ήθελε να χωριστεί με τους νεκρούς που την έπαιρναν. Η Ειρήνη ήταν ακόμα ζωντανή και ήθελε το κορμί της να το κάνω κόρη μου, να το θρέψω στα ντερά μου και να το καθαρίσω ανάμεσα από καραβίδες και χελώνες ποταμίσχες που αγκαλιάζονταν από όλες τις μεριές με τους νεκρούς και άλλες ομοφιλόφιλες από φόβο, ρίχνοντας την ερημιά στο διπλανό για να γλιτώσουν.

Έχουν και οι λέξεις το 22 τους ή το 97 τους. Κι άλλες γυρίζουν άνεργες τα μετόχια και τα χούρια έξω από κάθε κρεβάτι. Για να ζήσουν χρειάζεται να ανοίξει το σφαγείο ο χασάπης και να λευτερώσει τα βόδια και όχι να χάνεται στους τάφους της αγέλης και να κάνει τον πεθαμένο με χαλασμένο το λαιμό για να λέει «Από εδώ πήδησαν τα βόδια». Δεν πεθαίνει εύκολα ένας χασάπης.

Τι να σου κάνει ένα σπίτι με πλατυποδία στην Παραμεθόριο. Σηκώνει τα αυτιά του όπως τα άλογα στο βουνό. Με το γύρισμα της μέρας ανεβάζει όλο το αίμα στο κεφάλι και το βρίσκει με ημιπληγία το δειλινό. Γι' αυτό φέγγει κατά κόκκινο. Όλη η αμάχη του είναι να κοπεί από το χώμα. Ακούω τον αρκοπέδιο, λέει, που ανεβαίνει. Ακούω το σφιγμό του κάτω από τις κουβέρτες. Από την Παραμεθόριο κατεβαίνουν πολλοί, χωμένοι σε μεγάλα εξώφυλλα. Με τη φυλάδα του Αγαθάγγελου στο χέρι και τον Άγιο Κοσμά. Μάνα μου, αίμα που έχει να χυθεί στη Δρόπολη. Γυρεύει απολογία το αίμα που το απορρίχνει η γη στις συλλαβές. Μουγκώ από τον καιρό του Πάτροκλου. Όχι του παλιού, αλλά του γείτονα που είναι στα πιξάρια με χοινοβόδια πάνω του. Γι' αυτό η αμάχη του σπιτιού είναι να βγει από το χώμα με το παλιό ναρκοπέδιο που κυνηγούν οι άγριες γάτες στο σφιγμό του κάτω από τις κουβέρτες. Ξέχασα, λέει, να κόψω τα νύχια του το πρωί. Λένε πως ήταν κι άλλα σπίτια. Το ένα χάθηκε πηγαίνοντας για το νερό του. Το άλλο κατάπιε τη γλώσσα του και πάει. Το τρίτο έφαγε το κεφάλι του παίζοντας με τις γάτες. Έμεινε το σπίτι με την πλατυποδία. Σαν μεγάλη κούκλα που την είχε ο ιερομόναχος και πέθανε.

το ποίημα «Οσμίζεται τον Άδη και τον ουρανό και μένει ανάμεσα», λέει ο Ηράκλητος. «Κάθε φλεβοτομή είναι πυρπόληση για καινούρια χλώη. Βγάζω τη στίξη από τα ποτάμια με τα αποσπάσματα στις κλειδώσεις του όπως ναυάγια που τα αφομοιώνουν τα χρόνια για τα λατομεία. Η γλώσσα αφήνει το λάδι της σαν μυλοθρός, εκεί που κλείνουν τα ημισφαίρια κι είναι όλον η ανταμοιβή σαν μεγάλη κοιλάδα. Γυρίζουμε μέσα της όπως από τον άρτο. Βγαίνει ο Θεός και το αίμα Του. Γι' αυτό μπήκα στην ερωτριβή, να βρω το φως ως το πιο βαθύ του άντερο. Το πιο βαθύ μέταλλο είναι ο Εμπεδοκλής, λέει, που έπεσε σε όλους τους όρμους της γλώσσας, για το μαργαριτάρι της, για να μην μείνει ο φιλοκτήτης ατέλειωτο πρόσφορο για θάνατο. Απλά πανοφόρια τα έργα των ανθρώπων, με το φόβο πίσω του σαν εξώφυλλο, και το κρύο το γέννησε το σπίτι. Κάθε φλεβοτομή είναι πυρπόληση για καινούρια χλώη. Η γλώσσα αφήνει το αίμα της όπως το αυγό που αφομοιώνει το θάνατο της τριγώνας στη στερνή θέα του κόσμου. Και δεν βγαίνει από την εποχή του λίθου και του χαλκού. Εκεί σαλεύουν τα δικά της ηλεκτρόδια που αναλύουν τον ουρανό και τον Άδη σε αίμα και χαράματα. Το πιο βαθύ μέταλλο είναι η ποίηση, λέει, και τριγά ουρανόμυλα στο ύπαιθρο, με τον κίνδυνο που το ζώο σφραίνεται το λύκο και το στάβλο. Η ποίηση μένει ανάμεσα. Πλάι του χιλιάδες ποιητές ψυχαλίζουν, σαν τα δευτερόλεπτα της μέρας.

Σήμερα ταξιδέψαμε από το Ρόπτρο ακούγοντας ποίηματα του Θανάση Τζούλη. Δυστυχώς όλες οι ποιητικές του συλλογές είναι εξαντλημένες από καιρό και δεν βρίσκονται

Ελπίζουμε κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει κάποια συγκεντρωτική. Ακούσατε την εκπομπή Ρόπτρο λοιπόν. Σήμερα Τρίτη, 3 με 4, όπως κάθε Τρίτη, από το Strummer Radio. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Πέπας.

για να ακούσουμε μουσικές από το χώρο της ανεξάρτητης σκηνής για την επόμενη μια μισή ώρα. Είναι οι κλέφτες του χρόνου φυσικά.

Ξεκινήσαμε με τους Βρετανούς Nothing Existed. Ακούσαμε το τραγούδι τους Inside μέσα από το EP τους No Future του 2014. Και θα συνεχίσουμε μια μπάντα από τη χώρα μας, τους Wonky Doll and the Echo. Θα τους ακούσουμε στο The Right Direction.

Μεταφερόμαστε στην Στοκχόλμη για να ακούσουμε το shoegaze συγκρότημα των Εντουίνα στο τραγούδι της Lunar Nights.

από τους Γάλλους Closed Mouth και το άλμπουμ τους Forgotten του 2024 θα ακούσουμε το τραγούδι All of the Time.

Άλλο ένα τραγούδι που ξεχώρισε από το τελευταίο άλμπουμ των Place to Bury Strangers είναι αυτό που θα ακούσουμε και το τίτλο Song for Girl from Macedonia.

όπως παρατήρησε και ο φίλος Βασίλης, θα μπορούσε να είναι και ο Ρόμπερτ Σμιθ στα φωνητικά της μπάντας. Φεύγουμε από Γερμανία, πάμε στο Μεξικό να ακούσουμε τους Hexagrams και το Disappear.

Από τους Παριζιάνους FTR θα ακούσουμε το τραγούδι Youth Conspiracy του 2012.

Η Fractis Factory είναι ένα συγκρότημα με μέλη από την Γαλλία και από την Σουηδία. Και μέσα από το άλμπουμ τους Fragments του 2021 θα ακούσουμε το τραγούδι Tucson.

τόσες δεκαετίες μετά και το crowd rock δεν σταμάτησε να παίζεται από μπάντες. Λοιπόν, που είμαστε τώρα, πάμε στο Toronto να ακούσουμε τους The Signs of Strangers και το τραγούδι τους Wrong.

Και πάμε στο Τέξας να ακούσουμε τους Hound Me, στο καλύτερο τραγούδι για τα δικά μου γούστα, το Dopamine.

Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδωτη ο χρόνος. Είναι βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης. Να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με το συγκρότημα των The Art και το τραγούδι τους Eternal Fall, μια μπάντα η οποία ιδρύθηκε το 1984 στην Ανατολική Γερμανία. Έχει μια πραγματικά τεράστια δισκογραφική δουλειά να παρουσιάσει αυτό το συγκρότημα και πάρα πολλά όμορφα τραγούδια σαν αυτό που μόλις ακούσαμε. Πάμε τώρα στην Κοπενχάγη να ακούσουμε τους Melting Workmen και το τραγούδι τους Skin.

Και ξανά στη Γερμανία, στο Αμβούργο, για να ακούσουμε τους Monographic και μέσα από το μόνιμο πρώτο τους άλμπουμ του 2016 θα ακούσουμε το The House.

0: this disease.
1: Για τους έξω κόμετ που ακολουθούν δεν έχω να σας δώσω καμία πληροφορία πέρα από ότι έχουν ένα άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους, το κυκλοφόρησαν μόνοι τους και μέσα από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το Cyclops.

Πάμε στο Queen's της Νέας Υόρκης να ακούσουμε τους C-Shapes και το Chronically Online.

Το ντουέτο των See in the Dark βλέπω δεν έχουν κυκλοφορήσει κάτι άλλο πέρα από ένα EP το 2012. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους The Night.

Και θα τελειώσουμε με τους Cold Waste και το τραγούδι τους Itchy Sun. Ήταν για μια μισή ώρα μαζί σας οι κλέφτες του χρόνου. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση. Μην απομακρυνθείτε πολύ, γιατί η Ανθή είναι ήδη στο ραδιομέγαρο για την δική της εκπομπή Home Sick. Μέχρι την επόμενη Τρίτη, να περνάτε πολύ όμορφα.

Οσινάουεν. Την Άριουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άριουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.

Γεια σας, ξαφνικά. Είμαι η Ανθή, είναι η εκπομπή Homesick και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία μισή ώρα μέχρι να κάνουν κατάληψη εδώ στο στούντιο Delicatessen, λέω εγώ τώρα. Σήμερα είναι Τρίτη λοιπόν, είναι αυτή η άλλη δεύτερη, κάθε δεύτερη Τρίτη που έχουμε την εκπομπή μας. Είναι 12 Μαΐου, ζέστες γενικώς έχουν, λέω τώρα για τον καιρό. Η αλήθεια είναι ότι το λέω γιατί είχα σκοπό να αρχίσω την εκπομπή με το «Here comes the warm jets», αλλά επειδή μετά μαζεύτηκαν πάρα πολύ ωραία... ωραία, λέω εγώ ευλογάω πώς το λέω τον εαυτό μου. Μαζεύτηκαν διάφορα κομμάτια που θα ήθελα να ακουστούν. Ξεκίνησα από το δεύτερο, το οποίο ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Από τους Φρίκο ακούσαμε το «Alice» από το καινούριο δίσκο τους που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, «Something Worth Waiting For». Και πράγματι, από όσο διαβάζω, αυτός ο δίσκος, δεύτερος για την μπάντα αυτή από το Σικάγο, ήταν κάτι που πολλοί περίμεναν. Εγώ του έδωσα έτσι μια ευκαιρία ακρόασης και θα συνεχίσω να τους ψάχνω. Κάνουν διάφορα, συνδυάζουν διάφορα πράγματα, οπότε θέλουν λίγο χρόνο να τους δώσω ακόμα. Παρ' όλα αυτά είχαν πάρα πολύ καλά credits γιατί έχουν περιοδεύσει με συγκροτήματα όπως Flaming Lips, πάντα θα κάνω αναφορά είπα μέχρι τη συναυλία, και η Modest Mouse, αυτά, η Black Country New Road κλπ. Και θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση τώρα, μπορεί να είναι από τις δύο τελευταίες εβδομάδες και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Πριν δύο εβδομάδες, το οποίο το άκουσα στην εκπομπή του Midwestern Midi τις Πέμπτες μετά τον Όμπο, off the record, για να μάθουμε και το πρόγραμμα του σταθμού μας καλά να εμπεδώσουμε. Θα πάμε σε αυτή την μπάντα η οποία μου άρεσε πάρα πολύ και θα παίξουμε και το ίδιο κομμάτι. Η μπάντα είναι η Sims από την Αυστραλία. Θα ακούσουμε το Ends Tether από το άλμπουμ τους V, λατινικό, δηλαδή 5. Οι οποίοι το είπα ότι είναι από την Αυστραλία και τα λοιπά και ο δίσκος τους κυκλοφόρησε το 25 βέβαια, το Νοέμβριο. Καλή μας ακρόαση.

Αυτή ήταν η Sims, δεν ξέρω πώς θα τους λέγαμε, με ε και γ τα γράφεται, από την Αυστραλία. Και ήθελα να πω ότι μια που είπα mid, ήθελα λίγο να αποτίσω κι εγώ, να δώσω φόρο τιμής στον Steve Albini, ο οποίος πέθανε πριν 2 χρόνια στις 7 Μαΐου. Ανήμερα σε 7 Μαΐου είχε ο Mid εκπομπή, δυστυχώς την οποία έχασα σε live εκδοχή, αλλά άκουσα στο Mixcloud. Γιατί είχα πάει στην έκθεση, στα εγγένεια της έκθεσης του Τάσου του Παυλόπουλου, ενός γνωστού νεοντανταϊστή ζωγράφου. Θα τον ξέρουν και όσοι συχνάζουν ή έχουν κάποτε πάει από τον Ένικο που κοσμεί τους στίχους με τα έργα του. Τι ήθελα να πω, και επειδή κάνουμε έτσι λίγο μεταξύ μας αυτό το παιχνίδι, εγώ είμαι λίγο πριν του Σίλακ αφοσιωμένη, δηλαδή για μένα οι Big Black παίξαν ένα ρόλο στις μουσικές μου, στα ακούσματά μου και στην κατεύθυνση που πήρα από εκεί και πέρα, και γι' αυτό ως αποχαιρετιστήριο, έτσι, ως ενθύμιο ίσως, δεν ξέρω πώς θα το πω, δεν είναι αποχαιρετιστήριο, είναι ενθύμιο, καλύτερο, πιο θετικό έτσι αυτό. Θα παίξω έτσι ένα light, μπορώ να πω, κομμάτι από το Atomizer του 1986. Θα ακούσουμε το Bad Houses.

Αυτή ήταν η Big Black και το Bad Houses, το οποίο δεν συμπαθούν πολύ, επειδή λόγω των ηλεκτρονικών που έχει εκεί τα samples, δεν ξέρω πώς θα τα πω, drama scene, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα μαραφέτια. Και ήθελα να πω ότι από εδώ και πέρα, δεν ξέρω για κάποιο λόγο άκουσα και ξανά άκουσα την εκπομπή, θα ήθελα να ήμουν, δηλαδή για να δω αν τσεκάρω ότι όλα πάνε καλά. Και από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα ήθελα να ακούσω αυτό το σε συνέχεια, άσχετα που θα διακόπτω έτσι για να λέω διάφορα πράγματα, και θα ήμουν πολύ χαρούμενη να είμαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο που οδηγώ εγώ, εννοείται, στην Εθνική Οδό και να μην φτάνω ποτέ πουθενά. Τέλος πάντων, αυτά, συνεχίζουμε με την Tara Clerk, με τους Tara Clerkin Trio, για να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Ακούσαμε την προηγούμενη φορά το... Δεν θυμάμαι, τώρα θα ακούσουμε το Silently και θα συνεχίσουμε μετά στο ίδιο βιολί.

Και αν και η ώρα πήγε 7 και είναι η ώρα να παίξω το σήμα του σταθμού, δεν μπορούσα να αντισταθώ. Πάω να σας πω μερικές σκέψεις που έκανα ακούγοντας αυτό το spoken word, ας το πούμε, του Σαν Κιλ Μουν από το κατακόσμων Μάρκ Κόζελεκ. Έχει περάσει και από τη χώρα μας. Και ακούσαμε το New Orleans Morning, που είναι στο δίσκο του Murals. Και μπορώ να πω ότι συνδυάζει όλες τις τέχνες, γιατί το Murals είναι τοιχογραφίες, γιατί προσπαθούσα να... Είχα πολύ συγκεντρωθεί στους στίχους, προσπαθώντας να φτιάξω αυτές τις εικόνες που έλεγε απλών πραγμάτων καθημερινών. Μη σας πω ότι μου πέραζε από το μυαλό και το αναζητώντας το χαμένο χρόνο, τον κλεμμένο χρόνο θα λέγαμε ως Τράμε Radio, για να θυμίσω και την προηγούμενη εκπομπή. Αλλά το οποίο δεν το έχω διαβάσει παρεμπιπτόντως, αλλά έχω διαβάσει πολλά πράγματα γύρω από αυτό. Και ήθελα να πω ότι ναι, είναι αυτές οι εικόνες οι οποίες είναι μέσα στα διάφορα τραγούδια, αντικείμενα και τα λοιπά που κάνουν αναφορά. Οπότε εδώ τώρα στο Sun Kill Moon, τώρα τα λέω πολύ αφαιρετικά γιατί βιάζομαι, πολλαπλασιάζονται σαν, πώς το πω, σαν να είσαι σε ένα δωμάτιο με καθρέφτες που βλέπεις συνεχώς την αντανάκλαση μέσα στην αντανάκλαση. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα.

Τέλεια αυτά τα τραγούδια για την Εθνική Οδό που λέω. Βέβαια, εκεί που έκανα λάθος είναι ότι δεν θα φτάσω πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι θα φτάσω μέχρι τις 8. Οπότε καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Homesick, στον πάντα φιλόξενο αέρα του Strummer Radio, εδώ ζωντανά από το ραδιομέχαρο στην Αθήνα. Και είμαστε έτσι λίγο ψυχεδελικοί σήμερα, είτε ακούσουμε ψυχεδέλης ή οτιδήποτε άλλο, εγώ έτσι το έχω δει. Ξεκινώντας το δεύτερο μέρος, ακούσαμε τους Magic Castle από τη Μινεάπολη της Μινεσότα, full ψυχεδελικό, δεν είχαμε ξαναπαίξει κάτι. Ακούσαμε από το Realize, το άλμπουμ τους από τη Fast Club, το καινούριο, το Space Manual. Και στη συνέχεια μια πολύ αγαπημένη συνεργασία που είναι και κυκλοφορεί αποκατεστημένη, πώς θα το λέγαμε, από τη Νούμερο Group Records. Είναι αυτή η φιλία μεταξύ δύο συγκροτημάτων, τον Μάτσα και από την Αθήνα της Τζόρτζια και τον Bedhead από το Dallas του Τέξας, οι οποίοι γύρω στο 2000 κάνανε μια συνεργασία η οποία είχε βγει σε κασέτες και τώρα την έφτιαξε κάπως έτσι τον ήχο και τα λοιπά η Νούμερο και το κυκλοφορεί ως Matcha Loved Bedhead. Από αυτό το δίσκο που κυκλοφόρησε το Μάρτιο ακούσαμε το You and New Plastic. Και για τη συνέχεια θα πάμε σε μια μπάντα που νομίζω δεν έχω ξαναπαίξει στην εκπομπή, δεν την είχα ακούσει πάρα πολύ καλά, αλλά την άκουσα καλύτερα και μοιράστηκα τον ενθουσιασμό με τη Μάρο. Η Μάρο έχει την εκπομπή In Cool Blood τις Παρασκευές, τις 8 με 10. Και πέρυσι είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο δίσκο του ως καλύτερο της χρονιάς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν απατώμαι, έτσι το έχω στο μυαλό μου. Πρόκειται για τους Index for Working Music. Θα ακούσουμε από το δίσκο τους που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Είδατε αρκετές κυκλοφορίες του Απριλίου. Το Bunker Intimations 2. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου. Θα ακούσουμε το Geordie Vision. Καλή μας ακρόαση.

Και μετά από τους Index for Working Music και το Joy Division, ναι, είχα και ένα κειμενάκι γι' αυτό, αλλά άστο τώρα. Ακούσαμε, πήγαμε στα 2015, αλλά παραμείναμε στο Λονδίνο για να ακούσουμε τη Rosie Plain στο Jog Along από το δίσκο της, Friend. Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή, παρά μόνο ότι θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο έχω ακούσει σε 3 εκπομπές τουλάχιστον, οπότε δεν θα κάνω αναφορά μία προς μία. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ επίσης και δεν θα πω ποιο είναι, θα το πω στο τέλος.

Και ναι, όπως καλά το κατάλαβαν όλοι που είναι στο chat, πρόκειται για το καινούριο σίγγλ του Kelly Stoltz, αγαπημένος της εκπομπής. Παίζουμε κατά καιρούς, όντως είναι έτσι διαφορετικό, έχει διαφορετικό feeling αυτό το τραγούδι. Ήταν το Competitive Bastard και μου αρέσει αυτό που λέω, που μιλάει για τον εαυτό του, που λέει «I used to be a competitive bastard» και σε κανέναν δεν αρέσει ο Competitive Bastard, και μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος. Όλοι μπορούμε να διορθωθούμε, έχουμε περιθώρια βελτίωσης και τέτοια. Και πάμε τώρα σε κάτι πιο σοβαρό. Να ακούσουμε από τον καινούριο δίσκο τον πορτομαγιάτικο, τον Thurston Moore και Bonner Kramer. Ο Thurston Moore, εντάξει, είναι σε όλους μας γνωστός ως Sonic Youth κιθαρίστας, αλλά επίσης έχει ανακηρυχθεί και ένας από τους 100 καλύτερους ever κιθαρίστες. Ίσως να είναι και όλες. Ο Bonner Kramer, ο οποίος έχει πολύ τεράστιο βιογραφικό, απίστευτο βιογραφικό, που ήταν session μουσικός, συνήθως μπάσο έπαιζε με Butthole Surfers, Half Japanese και τέτοια μεγάλα ονόματα, αλλά επίσης έχει δουλέψει ως παραγωγός, έχει κάνει την παραγωγή για τους δίσκους των Galaxy 500, ξέρω εγώ, τέτοια μικροπράγματα. Και πήγε και χτύπησε, που λέτε, την πόρτα του Thurston Moore και του είπε να κάνουν μαζί ένα δίσκο που είχε μια διασκευή των Joy Division στο μυαλό του. Τελικά φτιάξανε αυτά τα 7 τραγούδια, τα οποία αφιερώνουν στα παιδιά της Γάζας, της Παλαιστίνης, που εδώ έχει μετακινηθεί λοιπόν η προσοχή αλλού, στους πολέμους εκεί πέρα, Ιράν κλπ. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι στην Παλαιστίνη το πρόβλημα είναι τεράστιο. Τι πρόβλημα, δηλαδή γενοκτονία, καταλαβαίνετε τώρα, πρόβλημα, όλες οι λέξεις είναι πολύ μικρές για να το περιγράψουν. Από αυτό το δίσκο, ο οποίος μου άρεσε πολύ, θα ακούσουμε το The Third Migration.

Και αυτή ήταν η PJ Harvey, φυσικά. Ακούσαμε το A Noiseless Noise από το δίσκο του 2023, το I Inside the Old Year Dying. Και η αλήθεια είναι πως δεν την έχω παρακολουθήσει όλη τη δισκογραφία. Ο τελευταίο της αγαπημένος μου δίσκο ήταν το This is England. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό μου. Ήθελα να πω ότι ήθελα να ακούσω τη λέξη absence μετά από το κομμάτι του Thurston Moore με τον Bonner Kramer για τη Γάζα. Και θυμήθηκα που το έπαιξε και μου έκανε πολύ φοβερή εντύπωση το Σάββατο η Μπζούρ το πρωί 11 με 12 στην εκπομπή της String Bean, sorry που δεν το θυμάμαι, String Bean Jean, ναι, το θυμήθηκα. Και τέλος πάντων αυτή την εκπομπή θα πρέπει να την πω This is Trammer Radio. Γιατί πραγματικά για μένα, πώς να το πω, ζω αυτή την αίσθηση της κοινότητας, ρε παιδί μου. Αυτό ήθελα να πω. Θα συνεχίσουμε τώρα μετά από όλα αυτά τα συγκινητικά. Να ακούσουμε τους Fax και το καινούριο τους single, άλλο αγαπημένο τώρα group του σταθμού, το Parallel Lives. Σικάγο επίσης, από το 2017 βγάζουνε «Παίζουμε εμείς εδώ». Ας ακούσουμε το καινούργιο του σινγκ λοιπόν.

Εδώ τώρα κάναμε μία στάση στην εγχώρια σκηνή για να ακούσουμε από την πάντα Δευτέρα, γιατί εγώ τους έλεγα Δεύτερα, δεν πίστευα ότι θα λέγονται Δευτέρα, αλλά τελικά διαβάζω ότι επειδή συναντιόντουσαν τις Δευτέρες και κάνανε αυτοσχεδιασμούς, με τους οποίους έχουν κυκλοφορήσει 16 άλμπουμ. Τι ήθελα να πω, γι' αυτό ονομαστήκανε Δευτέρα. Πρόκειται για τον Chris Scott, το κορίτσι κοιμάται, άμκα κλπ. Και τον Γιώργο Αθανασίου, επίσης το κορίτσι κοιμάται. Και οι οποίοι, εκεί ήθελα να καταλήξω, ακούσαμε το Pitch Eating Man από το Giant Hits, όχι Greatest Hits, είναι κάτι παραπάνω δηλαδή, του 24. Ήθελα να πω ότι στις 23 Μαΐου, που συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, θα σας τα πω, παίζουν στο Ήλιον Plus, καλεσμένοι του και την συναυλία την οργανώνει ο Κορμοράνος κύριος. DJ εμφανίζεται ως Blue Lagoon και είναι ο αδελφός του Ρόκου, του Ζωγράφου. Επίσης όμως πολύ σημαντικός, γιατί είχε και τις εκδόσεις Ink Press μαζί με κάτι άλλους φίλους, τέλος πάντων, που έχουν εκδώσει πάρα πολύ φοβερά comics. Κομίστες που δεν θα τους γνωρίζαμε ποτέ δηλαδή εδώ στην Ελλάδα. Με την αφορμή να πω ότι αυτό το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχει το Comic-Con, το 20 χρόνια Comic-Con. Αυτή λοιπόν είναι στις 23, όπου είναι ανταγωνιστική με το 22-23 που θα είναι το Indie Pop Festival και η Iron Maiden, όπως μαθαίνω τώρα εδώ. Λοιπόν, δεν λέω από ποιους. Να το πω. Εδώ θα πάνε τα παιδιά, οι Delicacete, λοιπόν. Η μισή Delicacete θα πάνε στους, μαντέψτε το μισό, στο επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, και για να τους ευχαριστήσω, θα τους βάλω, επειδή είχαν πάει και συναυλία του Steve Gunn, από ό,τι ακούω, θα τους βάλω έτσι ένα κομμάτι, το οποίο είναι κομμάτι του Steve Gunn, αλλά remixed από τον Sonic Boom. Λέγεται Nearly There. Καλή μας ακρόαση.

Εδώ η Homesick φεύγει, οι Delicacetten έρχονται. Εσείς αράξτε να ακούσετε μουσικάρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τη συνακρόαση και ελπίζω να τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Λοιπόν, θα τελειώσουμε με λίγο, γιατί δεν προλαβαίνω, με λίγο Big Black ακόμα. Θα ακούσουμε από πιο πριν, από το 1982 και το Lungs, το Crack. Να είστε όλοι καλά, φιλιά.

Την Άρηγουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της Ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηγουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της Ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηγουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση More.

0: Κλείσε εκείνο το παράθυρο. Κλείσε εκείνο το παράθυρο. Δεν ξεκινάνε διαφημίσεις τώρα ή κάτι.
1: Δεν έτσι. Χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
1: Α. Είναι όλα υπό έλεγχο. Μη
0: λέγε,
1: τίποτα.
0: Λέγε. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, αυτό το σαμποτάζ που έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, είναι από Ολυμπιακούς, από Παναθηναϊκούς, ναι, από ναι, Παοκτζίδες, ναι, ναι. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Τι ξεκάθαρα. Κατάσταση είναι αυτή τώρα.
0: Είναι που δεν ξεκίνησες με τον ύμνο της ΑΕΚ.
1: Δεν τα είχαμε πει.
0: Αυτό, αυτό
1: έπρεπε
0: φταίει.
1: Να ξεκινήσουμε με τον ύμνο.
0: Έπρεπε.
1: Τιριρίν, τιριρίν, τιριρίν, τιριρίν, τιριρίν, τιριρίν, τιριρίν. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, against all odds.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν τα ξέραμε αυτά που θα μας συνέβαιναν. Που
1: συμβαίνει κάποια φορά
0: στις ζωντανές
1: εκπομπές, ναι. Τεχνικά προβλήματα.
0: Έχουμε από αυτά τώρα.
1: Φυσικά.
0: Ξαφνικά έχει καταρρεύσει όλη μας η playlist. Πρέπει να τα ψάχνουμε ένα-ένα, έτσι, manually, μετά όπως τον παλιό καλό καιρό.
1: Ναι, ελπίζω να τα καταφέρουμε.
0: Ναι, κάτι θα γίνει.
1: Θα είναι η σημερινή εκπομπή λίγο πιο χύμα.
0: Ναι, χύμα στο κύμα τώρα.
1: Ό,τι κάτσει.
0: Ό,τι κάτσει, ό,τι παίξει, ό,τι βρούμε. Και αν δεν βρούμε, θα τα κλείσουμε και θα πάμε να φύγουμε τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Και τα λέμε την Κυριακή στη Φιλαδέλφια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχει πάει 8 και 12 ηλεκτρά.
0: Ναι, τι να κάνω τώρα.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
0: Ναι, θα πάμε.
1: Ζωντανά.
0: Με τα κόπων και βασάνων ζωντανά από το στούντιο του Strummer Radio.
1: Nihilistic Glamour Shows. Και δεν είναι τώρα μια οποιαδήποτε τρίτη.
0: Δεν είναι.
1: Είναι...
0: Έχει έρθει πρωταθλητής.
1: Όχι μόνος μου.
0: Έτσι δεν λέμε ή ο άλλος, όταν μιλάμε για ομάδες.
1: Είμαστε πολύ στο κτίριο.
0: Δεν λέμε
1: είμαστε πολύ εδώ.
0: Ναι, αλλά εγώ σου βάλα.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι,
0: ναι, αλλά εσύ.
1: Έτσι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Θυμάσαι εκείνο το μάτς που σου είχα βάλει.
0: Αυτό... Άνα, γεια σου. Ναι, ναι, αφού έτσι μιλάς για την ομάδα.
1: Έτσι μιλάς, ισχύει.
0: Είναι δικιά μου και δικιά σου, αλλά καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Σε πρώτο πρόσωπο και σε δεύτερο πρόσωπο. Έπαιξες, έκανες αυτό. Ναι. Λοιπόν,
1: τι έγινε, τι έχεις να μας πεις.
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Έχουμε καινούργια singles, έχουμε δίσκους που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή, έχουμε πολλά πραγματάκια.
0: Έχω
1: για
0: πολλά.
1: Αρχή ήταν η Oral Habit που έχουν Bandcamp.
0: Έχουν Bandcamp. Τώρα θα δούμε ποιοι έχουν Bandcamp σήμερα. Στη σημερινή εκπομπή θα ανακαλύψουμε ποιοι έχουν Bandcamp. Λοιπόν, από τον Brighton είναι αυτά τα παιδιά. Δεν έχω πάρα πολλά να σου πω, πέρα από το ότι στις 12 Ιουνίου θα κυκλοφορήσουν το A Broken Chord. Βλέπω έχουν και άλλα πράγματα εδώ στο ενεργητικό τους. Όχι και πάρα πολλά. Βλέπω δηλαδή 3 κομματάκια που κυκλοφορήσανε το 2024. Βλέπω 4 κομματάκια που κυκλοφορήσανε το 2025.
1: Λίγα, εντάξει.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό θα είναι ντεμπούτο.
1: Mm-hmm.
0: Αλμπουμάκι, 12 Ιουνίου μας έρχεται. Δεν ξέρω αν όλα θα είναι έτσι μικρά-μικρά. Από όσο βλέπω υπάρχει ήδη άλλο ένα που είναι, μετράει διπλάσιο χρόνο. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα, για τους επόμενους.
1: Οι επόμενοι δεν έχουν Bandcamp.
0: Οι επόμενοι δεν έχουν Bandcamp. Είναι
1: ή
0: όμως...
1: δεν έχουν ανεβάσει ακόμα τα καινούργια τους κομμάτια.
0: Πολύ πιθανό. Είναι όμως από τη Γλασκόβη. Αυτό πρόλαβα και το είδα. Και είναι θαρό της Παρασκευής κυκλοφορία. Κάτσε τώρα να σου πω...
1: Α, μιλάμε για δίσκο δηλαδή.
0: Μιλάμε για δίσκο. Κάτσε τώρα να σου πω...
1: Να πούμε ότι η μπάντα λέγεται Conscious Pilot.
0: Να το πεις. Μισό λεπτό να πάω εδώ στο άλμπουμ και να σου πω. Human Paltry λέγεται το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μόλις την Παρασκευή mm-hmm. μας πέρασε. Να ξέρεις ότι το άκουσα αυτό.
1: Α,
0: και
1: ωραία.
0: Είχε ξεχωρίσει και 3 κομμάτια, μη
1: τόσο
0: σου πω.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή ήταν από αυτά που μου αρέσανε. Mm-hmm. Τώρα βέβαια με όλο αυτό το άγχος που έχουμε φάει ξαφνικά, δεν θυμάμαι καν τι άλλο άκουσα την Παρασκευή. Κάπως έτσι θα πάμε.
1: Στην πορεία.
0: Κάπως έτσι θα πάμε. Πάμε να ακούσουμε το Gavin and Me, το οποίο
1: ναι.
0: ξεκινάει λίγο σαν LCD Sound System, έτσι κάποτε, κάτι τέτοιο μου θύμισε. Και μετά μου θύμισε και λίγο τον Car Seat Headrest. Mm-hmm. Μου τον θύμισε και αυτόν στα φωνητικά όπως μπαίνει το κομμάτι. Καμία σχέση, ούτε με το ένα, ούτε με το άλλο, να ξέρεις.
1: Για να ακούσουμε.

0: Εσύ, τώρα με αυτά δεν μπορώ να προσέξω και τα κομμάτια πολύ να τα ξέρεις.
1: Τώρα τι να προσέξεις, τώρα είναι πολύ χάλια η φάση που περνάμε εδώ πέρα.
0: Οριακά θα μπορούσαμε να βγούμε να τραγουδάμε τα κομμάτια εμείς.
1: Ναι, αυτό είναι το αμέσως επόμενο βήμα. Και το χειρότερο κακό είναι ότι δεν μπορώ να σας πω και τίποτα για όλα αυτά που έχω να παίξω.
0: Θα λέμε άλλες χαζομάρες τώρα.
1: Οπότε, τι να σου πω.
0: Τι γίνεται στο chat του Strummer?
1: Στο chat έχουν σπεύσει τα παιδιά, έχουν χαιρετήσει.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Μιλάνε για Metallica, ακόμα όχι πολύ. Δυστυχώς, ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, να σχολιάσουμε το live των Metallica.
0: Για τους και πολλούς ήταν η εβδομάδα των Metallica.
1: Ναι.
0: Για μας ήταν, νομίζω, η εβδομάδα των Deeds.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τώρα.
1: Ναι. Ναι. Γιατί έλεγα ότι μπορεί να ήταν τυχαίο.
0: Τυχαίο τι?
1: Το πόσο καλά περάσαμε την πρώτη φορά που τους είχαμε δει.
0: Ναι.
1: Πριν ένα χρόνο περίπου. Mm-hmm. Τέτοια εποχή πρέπει να ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Τόσο δηλαδή που εγώ θυμάσαι όταν ήταν να έρθουν το φθινόπωρο. Δεν είχα πει καν ότι θα έρθω. Εντάξει, δεν είχα βγάλει καν εισιτήριο. Δεν ήμουν αυτά. Από αυτούς που φάγανε τη φόλα από ότι τελικά δεν ήρθανε, που φτάσανε
0: στιγμή,
1: μέχρι το μαγαζί και πήρανε τα τέτοια τους.
0: Κοίτα,
1: αλλά
0: η πρώτη φορά ήταν και η πρώτη φορά βέβαια. Δηλαδή μετά σκεφτόμουν ότι ίσως το τελευταίο τους live ήταν ακόμα καλύτερο το πρώτο. Απλά μας έχει μείνει εκείνη η αίσθηση της πρώτης φοράς.
1: Μου είχε μείνει εκείνη η αίσθηση της πρώτης φοράς μέχρι το ήταν Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή mm-hmm. που τους ξαναείδα.
0: Α.
1: Και τώρα πια έχω την αίσθηση της δεύτερης φοράς.
0: Α, την έχεις την αίσθηση.
1: Και πλέον τολμώ να πω.
0: Ότι χωρίς, περιμένεις και την τρίτη.
1: Χωρίς κανέναν ενδιασμό και χωρίς καμία εδώ, ότι κάθε φορά που θα έρχονται οι Deeds, εγώ θα είμαι εκεί και θα τους βλέπω.
0: Ναι, ναι, μαζί θα πηγαίνουμε.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Τώρα εντάξει, και είχαν φοβερή απήχηση στο κοινό, οπότε φαντάζομαι δεν θα καθυστερήσουν να μας ξανάρθουν.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι αμοιβαία.

0: Όχι. Δεν μπορεί να είναι για το 2026, γιατί ήταν το πρώτο για το 2026. Ναι. Αλλά...
1: είναι κάποιο ρεκόρ, πάντως δεν είναι σημαντικό.
0: They set a record, ναι.
1: Ρεκόρ για το ΟΑΚΑ πάντως δεν είναι σίγουρο.
0: Όχι, παιδιά. Όπα, όχι, παιδιά. Ναι, για πες.
1: Τι
0: πες
1: μας.
0: Πες μας.
1: Δεν είχαμε κάποιο...
0: Περίμενε, μας πει ο Γιώργος τώρα.
1: Όταν λες όπα, λέω κάτι έγινε.
0: Να τοποθετηθεί. Όχι, κι άλλο. Πόσα θέλεις.
1: Δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί σήμερα.
0: Λοιπόν, το ρεκόρ λένε πως ήταν το Big... Όχι ρε εσύ, τον Metallica λέμε το ρεκόρ. Δικό τους ρεκόρ. Όχι ρεκόρ γενικό προσέλευσης κόσμου, παντοχού συναυλίες σε όλο το πλανήτη. Λέω το δικό τους το ρεκόρ. Έτσι διάβασα. Τώρα, να ήταν παραπληροφόρηση.
1: Ναι, τώρα για ρεκόρ διαβάσαμε, για ρεκόρ μεταφέρουμε.
0: Αυτό, έτσι. Όπως τα διαβάζουμε, έτσι τα λέμε κι εμείς. Τελικά σε ταινίς.
1: Ναι, τώρα τι σημασία έχει.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, πάω παρακάτω.
1: Πάμε, ναι, πάμε να προχωρήσουμε.
0: Taste για τη συνέχεια. Τώρα, sorry, παιδιά, θα πάμε έτσι χωρίς πολλές πληροφορίες.
1: Half Fantasy.
0: Ναι.
1: Το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν από την Tough Love Records στις 29 Μαΐου, θα ακούσουμε το To Be Young.

0: Δηλαδή τώρα αυτός ο κύριος που ηχογραφεί ως Taste,
1: ναι,
0: δεν ήξερε ότι υπάρχουν και άλλοι Taste.
1: Εντάξει.
0: Η περίφημη Taste του Rory Gallagher.
1: Δεν τον νοιάζει μάλλον.
0: Εντάξει, δεν μπορείς τώρα να χρησιμοποιήσεις το ίδιο όνομα. Να ήταν κάποιοι άγνωστοι να πω εντάξει, αν φτιάξουμε κι εμείς μια μπάντα να την πούμε, ξέρω εγώ.
1: Nirvana.
0: Ναι, Rolling Stones. Τι
1: Να την πεις. Εδώ θα

0: Σου πω να κάνεις μια προσπάθεια μετά πάντως, γιατί φαίνονται τα πράγματα λίγο πιο στρωμένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πάω εγώ τώρα σε κάτι που δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι είναι.
1: Το βρήκαμε όμως, θα το ακούσουμε.
0: Βρε, το βρήκαμε, το κομμάτι υπάρχει, ο δίσκος, ο καλλιτέχνης λέγεται Panty. Ο δίσκος λέγεται Guts.
1: Ωραία.
0: Κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω καμία άλλη πληροφορία σχετικά με αυτόν εδώ τον τύπο. Όπου και να έχω ψάξει, δεν έχω βρει τίποτα σχετικό.
1: Θα μείνει μυστήριο. Πάμε να ακούσουμε το Good.

0: Ναι, sorry, Γιώργο.
1: Δεν σε έχω ρωτήσει για το setlist των Metallica. Θα μείνουμε λίγο στους Metallica.
0: Ναι.
1: Είναι το event της χρονιάς.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Το είδες το setlist.
0: Το είδα.
1: Έλειψε κάτι, ας πούμε.
0: Κοίτα, είχε πολλά από δίσκους που δεν ήξερα.
1: Τα τελευταία
0: είχε διάφορα
1: δεν εκεί. Πολλά.
0: Ναι, εντάξει, ανέλειψε τίποτα. Τώρα με αφοπλίζει αυτή η ερώτηση.
1: Αλλά επειδή το συζητήσαμε, αν είχες εντοπίσει κάτι.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω.
1: Εγώ που το είδα που είμαι λίγο πιο άσχετος, θεωρώ ότι ήταν πολύ πλήρες το σετ.
0: Ναι, καλό ήταν.
1: Δεν μου λείψε κάτι. Ίσως λίγο,
0: να μας πούνε αυτοί που πήγανε. Ναι, Γιώργο, τοποθετήσου.
1: Εγώ τώρα θα ήθελα λίγο load παραπάνω.
0: Πάρε ρε εσύ, Γιώργο, με το load.
1: Ένα anti-lead slips. Κάτι ναι. Τέτοιο, ναι, αλλά δεν τα παίζουν.
0: Καλά,
1: τα
0: όχι. Νομίζω ότι μια χαρά
1: και
0: ήταν.
1: Και από reload, τι παίξαν, fuel. Τι γελάς, αυτά τα ωραία τα albums τους. Αυτά είναι τα ωραία.
0: Τι ξέρεις και κομμάτια από το reload.
1: Ναι,
0: δεν ξεπερνάει.
1: Και το άλλο με την Marianne Faithful. The Memory Remains.
0: The Memory Remains. Και ήθελε ξεχνάς, και με τον Άννα Μπράβο.
1: Το reload έχει και Unforgiven 2.
0: Πω, το είχα ξεχάσει αυτό. Ναι. Έπρεπε να παίξουν και αυτό με το Lou Reed που είχαν βγάλει. Πώς το λέγανε,
1: το Λούλου.
0: Το Λούλου.
1: Όλο το σετ αυτό να ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πω, Θεέ μου, Θεέ μου. Εκεί να τους αφήσεις όλους. Τενγκ,
1: ναι, να φεύγουν.
0: 90 χιλιάρικα να φεύγει ένα. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Μπαίνουμε βέβαια τώρα σε ρυθμούς Maiden, έτσι. Πέρασαν οι Metallica.
0: Σειρά μας τώρα.
1: Έχουμε στις 23 τους Maiden.
0: Σειρά μας τώρα, εμείς που οι φτωχοί, με το πιο φτηνό εισιτήριο.
1: Εκεί και αν θα είναι πλήρες στο σετ, καθώς είναι ναι. Μέχρι, από το πρώτο δίσκο μέχρι το Fear
0: of the Dark.
1: Δηλαδή
0: τι άλλο να ζητήσω, ρε γαμώτο, τι άλλο να ζητήσω. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη.
1: Να πούμε ότι από την ερχόμενη Πέμπτη έρχεται και στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ για τους Iron Maidens.
0: Ωραία. Και αφού έπιασες τα ντοκιμαντέρ,
1: ναι.
0: Άντε, πες μας.
1: Α, για τα χρυσινά.
0: Πες μας τώρα για
1: ναι, έγινε η προβολή του We Are Fugazi from Washington DC, του... Ας το πούμε ντοκιμαντέρ για τους Fugazi χθες.
0: Γιατί ας το πούμε ντοκιμαντέρ.
1: Γιατί δεν είναι ένα τυπικό ντοκιμαντέρ, ας πούμε, που βγαίνουν και οι καλλιτέχνες και μιλάνε.
0: Αλλά.
1: Αλλά είναι βιντεοσκοπήσεις από συναυλίες τους. Αυτοί που μιλάνε είναι μόνο άνθρωποι που έχουν πάρει μια κάμερα στο χέρι και έχουν βιντεοσκοπήσει συναυλίες από το 88 μέχρι και το 2001-2002 που διαλύθηκαν οι Fugazi. Mm-hmm. Και είναι αυτό, είναι ένα ντοκιμαντέρ σε 240p σκέψου. Είναι σαν να βλέπεις βίντεο στο YouTube.
0: Okay, κατάλαβα.
1: Στο παλιό YouTube.
0: Κατάλαβα. Να πω πάντως.
1: Ναι, δεν έχει την ποιότητα, ας πούμε, της εικόνας.
0: Ναι.
1: Αλλά όλη η ενέργεια των Fugazi, προφανώς δεν το χρειάζεται αυτό.
0: Αυτό δεν θες.
1: Αυτό ακριβώς θες. Γι' αυτό περάσαμε τόσο καλά.
0: Θα ήταν και κρίμα να έχει καλή ποιότητα, αν με ρωτάς, τελικά. Αλλά να πω και κάπου εδώ ότι γενικά εσύ είσαι πολύ αυστηρός στα μουσικά ντοκιμαντέρ. Το έχεις
1: λες.
0: Αυτό. Είσαι.
1: Ναι.
0: Είσαι.
1: Έχω δει δηλαδή, πολλές μούφες μάλλον γι' αυτό.
0: Πάντα μου λες, εντάξει, δεν ήταν και τίποτα τρελό. Εντάξει, και το υλικό δεν ήταν πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ πάντα ενθουσιάζομαι με
1: είναι
0: ό,τι και να δω.
1: Λες,
0: Είσαι τέτοιο.
1: Ναι,
0: όχι,
1: μπορεί, τώρα που το λες.
0: Δεν το λέω για κακό, απλά δεν
1: είναι. Ξέρεις τι, είναι και τα μουσικά ντοκιμαντέρ συνήθως ακολουθούν μια μανιέρα που με έχει κουράσει λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτό το που τα παίρνουν όλα με τη σειρά, την ιστορία της μπάντας που θα βγουν, θα μιλήσουν, που θα πούν.
0: Περιμένω το δικό σου μουσικό ντοκιμαντέρ, Γιώργο.
1: Το δικό μου μουσικό ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, αν διάλεγες λοιπόν να κάνεις. Μια μπάντα να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ, ποια θα ήταν. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο για
1: τώρα,
0: να το σκεφτείς.
1: Φοβερή ερώτηση. Πάμε στους CQ Wrestling.
0: Από
1: τον
0: Brighton είναι
1: από
0: αυτή.
1: Από τον Brighton.
0: Ναι, και έρχεται λοιπόν το δεύτερο άλμπουμ τους, το οποίο θα λέγεται Resistance, στις 22 Μαΐου. Εσύ όμως σκέψου όσο παίζει.
1: Σκέφτομαι.

0: Αυτά τα κολπάκια σου ηλέκτρα δεν περνάνε.
1: Τι είναι τα κολπάκια μου.
0: Α, τέτοια ώρα που αρχίζει και σκοτεινιάζει, που βάζει τέτοια τραγούδια, όπως ναι. έκανες και την προηγούμενη Τρίτη με τους Holy Motors, για να τσιμπήσουμε το κάνεις. Δεν κατάλαβα.
1: Κοίτα, σήμερα δεν μπορώ να σε κάνω να χαλαρώσεις, η αλήθεια
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, αλλά πάλι λίγο αυτό με πήγε εκεί, όπως η Holy Motors.
1: Να,
0: τέτοια
1: ναι.
0: ώρα να ανοιχτώνει.
1: Εντάξει.
0: Φεστιβαλάκι κάπου έτσι με θάλασσα δίπλα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο,
1: θέλουμε φεστιβαλάκι με θάλασσα δίπλα. Θα έχουμε όπου να είναι σε κανένα μήνα. Θα ξεκινήσει το φεστιβαλάκι δίπλα στη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό το φεστιβαλάκι δίπλα σε αυτή τη θάλασσα που βέβαια δεν τη βλέπεις.
0: Ναι, ρε, πόσο κρίμα.
1: Πάντα θα έχω να το λέω αυτό. Αλλά εντάξει.
0: Ανυπομονούμε.
1: Τι μυρίζει. Νιώθεις την υγρασία, θα νιώθεις να κολλάς, οπότε θα καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο, ναι, ότι είσαι
1: δίπλα στη θάλασσα. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Λοιπόν, τι λέει, παιδιά, δώστε σας παρακαλώ ένα τίτλο γι' αυτό. Ο τίτλος γι' αυτό ήταν CQ Wrestling και το τραγούδι λεγόταν Finish Line, mm-hmm. Γιώργο μου.
0: Λοιπόν, εγώ σκέφτηκα τώρα στην ερώτηση που μου έκανες πριν, δεν ξέρω αν έχεις σκεφτεί και εσύ.
1: Όχι.
0: Για ποια μπάντα, για ποιο καλλιτέχνη θα έκανες σε κάποιο ντοκιμαντέρ. Το μυαλό μου πήγε κατευθείαν σε κάτι εγχώριο. Αρχικά.
1: Α, γιατί το σκέφτηκα. Γιατί το σκέφτηκα ότι μπορεί να διαλέξει κάτι ελληνικό.
0: Σίγουρα εγχώριο, κάτι δικά μας παιδιά να τα προωθήσουμε,
1: ναι, ναι.
0: να τα μάθει περισσότερος κόσμος.
1: Για λέγε.
0: Η πρώτη που μου ήρθαν στο μυαλό φυσικά, μάλλον επειδή είναι και επίκαιρη, είναι οι τρύπες.
1: Οι τρύπες.
0: Υπάρχει ντοκιμαντέρ για τις τρύπες.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Περίεργο
0: ένα ντοκιμαντέρ για τις τρύπες.
1: Αν δεν υπάρχει.
0: Μετά σκέφτηκα φυσικά τους Last Drive.
1: Ναι,
0: ξέρεις, σκεφτόμουν ποια είναι η μεγαλύτερη ελληνική μπάντα.
1: Καλό.
0: Αλλά κατέληξα ότι θα πήγαινα με τους Μπόκο.
1: Ναι, αυτό το περίμενα ότι ναι. μια τέτοια
0: με
1: θα
0: ήταν. Με αρχαϊκό υλικό ψυχογραφίες του Jet Lag με Steve Albini και τέτοια.
1: Ωραία, εντάξει, καλή επιλογή. Ναι. Καλή επιλογή.
0: Ναι, κάτι τέτοιο θα ήθελα να κάνω.
1: Και το ακούω το εγχώριο, γιατί τέλος πάντων, αν δεν κάνεις, αν δεν κάνουμε εμείς από το παππούτσι, από τον τόπο μας.
0: Να σου βρεις και πιο εύκολα, ξέρεις, να σου δώσουν υλικό να κάνεις.
1: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δούλεψε το λίγο στο μυαλό σου.
0: Ναι. Με ποιο θες να ξέρεις, με ποιο προζεκτάκι.
1: Θα σε δω εκεί, ρε κερατά.
0: Τον Αγγελάκη τον βλέπω κάθε εβδομάδα στη γειτονιά.
1: Στη Βραζιλιάνα.
0: Να το πω.
1: Λοιπόν, να σε δω εκεί, ρε κερατά. Τι θα έκανες διαφορετικό από όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ λοιπόν, που βλέπεις. Α, εντάξει, δεν ήταν και τίποτα.
0: Ναι, όχι, μετά θα τα γυρίσω. Κολοτούπα μετά.
1: Για να σε δω. Τι λέει, κάτι είχε κάνει ο Μακαρίτης ο Τριανταφυλλίδης για τις τρύπες, νομίζω.
0: Δεν έχω δει κάτι, δεν θυμάμαι.
1: Link or it didn't happen.
0: Τριανταφυλλίδης δεν έχει κάνει ένα και ένα ντοκιμαντέρ για τον ΠΑΟΚ. Αυτό θυμάμαι.
1: Για τον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Να πω κάπου εδώ και αφού γυρίσαμε πάλι στα αθλητικά ότι δεν μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, αλλά να ξέρεις
0: ναι.
1: ότι στο επερχόμενο παιχνίδι, μάλλον στην... Πώς να πω, στην προσπάθεια τώρα των δύο...
0: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση.
1: Των δύο... Τέλος πάντων,
0: διεκδικητών της θέσης για το Champions League.
1: Θα το πω. Είναι κρίμα που δεν ηχογραφούμε τις εκπομπές μας. Mm-hmm. Θα το πω. Δεν μου συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά υποστηρίζω ΠΑΟΚ. Να ξέρεις.
0: Εκεί φτάσαμε.
1: Εκεί φτάσαμε κυρίως γιατί με έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ οι Ολυμπιακοί μου φίλοι.
0: Ναι.
1: να ξέρεις.
0: Γι' αυτού το κάνεις.
1: Γι' αυτού το κάνεις.
0: Δεκτό.
1: Λοιπόν, πάω παρακάτω.
0: Πας παρακάτω τώρα σε ένα δίσκο που έχουμε αγνοήσει κάπως. Πρωτομαγιά κυκλοφόρησε.
1: Ήτανε που ήμασταν, κάναμε εκδρομές και τέτοια και λείπαμε. Εγώ δεν τον έχω γνωρίσει καθόλου.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει ακόμα. Γι' αυτό το...
1: Κακός.
0: Ναι.
1: Κακός. Ίσα-ίσα που θεωρώ ότι τους Modern Woman τους τίμησα αρκετά. Όσο περιμέναμε να κυκλοφορήσει αυτός ο δίσκος.
0: Με τον Ντάνιελ.
1: Mm-hmm. Νομίζω είχαμε ακούσει και κάτι πέρα από τον Ντάνιελ.
0: Τα είχαμε ακούσει όλα τα σκυλάκια, νομίζω.
1: Άρα δεν μπορείς να πεις ότι τον έχουμε αγνοήσει. Ίσα-ίσα.
0: Εγώ από την κυκλοφορία του δεν τον έχω ακούσει. Γι' αυτό το λέω ότι τον αγνώρισα και επειδή δεν είχαμε ακούσει και από την εκπομπή κάποιο καινούριο κομμάτι, αλλά ήρθε η ώρα.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν απογοητεύτηκα καθόλου. Mm-hmm. Τι να πω, ήταν από τις κυκλοφορίες εκείνης.
0: Της εβδομάδας.
1: Της Παρασκευής, που πλέον είναι αρκετά μακριά. Τι έχω διαλέξει.
0: Το Killing Dog.
1: Ναι.

0: Αυτό δεν ήταν λίγο Black Country New Road?
1: Ήταν, ναι.
0: Ήταν λίγο Black Country New Road με λιγότερες μουσικές γνώσεις.
1: Εντάξει, αυτό θέλουμε.
0: Αυτό θέλουμε, ναι.
1: Νομίζω
0: και,
1: ότι
0: και,
1: όσο...
0: και περισσότερα πετάλια.
1: Νομίζω ότι όσο είχαν λιγότερες μουσικές γνώσεις και τον Άιζακ, τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα. Για μένα, για τα δικά μου γούστα.
0: Ωραία, η Modern Woman.
1: Ναι,
0: πρέπει να το
1: ακούσει
0: τώρα αυτό. Εντάξει,
1: θα
0: ναι, πρέπει να μπει στο πρόγραμμα.
1: Θα τα ακούσεις και νομίζω ότι θα το απολαύσεις όσο το απίλαυσα εγώ. Και να πω ότι μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό το
0: εξώφυλλο. Ναι, τα έχουμε πει για το εξώφυλλο. Πολύ ωραίο, πολύ όμορφο.
1: Η Amy από τους Έμιλες Σνίφερς που δέρνει την άλλη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, πού είμαι τώρα?
0: Τώρα πας Καναδά.
1: Πάω Καναδά. Πάω στους Knitting. Souvenir θα λέγεται.
0: Θα λέγεται νομίζω το άλμπουμ. Θα λέγεται. Α, 28 Απριλίου. Για περίμενε λίγο.
1: Πώς λέγεται?
0: 26 Ιουνίου.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε,
1: ναι,
0: πολύ
1: θα λέγεται,
0: δρόμο
1: λοιπόν.
0: Ακόμα. Δύο συγκλάκια βλέπω στο Bandcamp. Το Here Comes έχεις διαλέξει. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι.

0: Φοβερή να είναι Τίλα.
1: Δεν ήτανε.
0: Όπως πρέπει.
1: Και μου είπες ήταν Mikey Young τώρα αυτοπαραγωγή.
0: Όχι παραγωγή, το mastering έχει επιμεληθεί.
1: Εντάξει.
0: Είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από όλα τα ωραία πράγματα που ακούμε από Αυστραλία μεριά.
1: Δεν του έφτασε η Αυστραλία, τώρα
0: πλέον
1: πήγε και στο...
0: απλωθεί παντού.
1: Πήγε από το τέρμα κάτω στο τέρμα πάνω.
0: Πήγε ο άτιμος.
1: Τους έπιασε και τους δύο πόλους τώρα, έτσι, με κάποιο μαγικό τρόπο. Μάλιστα. Με αυτά και με τούτα και με εκείνα,
0: ναι.
1: Καταφέραμε λοιπόν...
0: Τα καταφέραμε.
1: Καταφέραμε να φλιαρίσουμε τόσο. Πολύ.
0: Και έλα μωρέ, φλιαρίσαμε.
1: Ώστε να κρύψουμε.
0: Πόσα τραγούδια έχουμε ακούσει, δεν έχουμε μετρήσει.
1: Το αγχωτικό πράγμα που μας συμβαίνει σήμερα, νομίζω είναι το ένατο τώρα αυτό που θα ακούσουμε.
0: Α, μια χαρά, ωραία.
1: Ναι. Αυτό τώρα, Γιώργο, mm-hmm. πάλι δεν τον ήξερα αυτόν τον τύπο. Ρούμπιν Στάινερ λέγεται.
0: Γάλλος.
1: Είναι Γάλλος. Είναι, νομίζω...
0: Ναι, δεν είναι πολύ γαλλικό το όνομα, αλλά Γαλλία γράφει στο Bandcamp.
1: Αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι. Διαβάζω εδώ ότι το debut το album τους βγήκε, album του βγήκε πριν 25 χρόνια, οπότε εκεί λίγο στις αρχές των Zeros. Mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι που το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που ήμασταν ναι. έξω και πίναμε την πύρα μας, αυτό το πολύ ωραίο στέκι που έχουμε εκεί mm-hmm. στο κουκάκι, το μόνο μαγαζί που παίζει μουσική. Εκεί που μας αρέσει.
0: Μπράβο.
1: Και έκανα Σαζάμ.
0: Το έκανες το Σαζάμ.
1: Και έκανα Σαζάμ.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Και τρελάθηκα, γιατί κάνοντας Σαζάμ, είδα ότι πρόκειται για κάτι που έχει κυκλοφορήσει φέτος.
0: 18 Απριλίου βλέπω.
1: Το άλμπουμ. Γιατί το τραγούδι
0: ναι.
1: δεν έχει κυκλοφορήσει. Η original version.
0: Μιλάμε για μία διασκευή τώρα.
1: Έτσι. Αυτού του τραγουδιού προφανώς δεν έχει κυκλοφορήσει φέτος. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι What Would Brian Eno Have Done, mm-hmm. το οποίο μου θυμίζει το What Would Brian Boydano Do, θυμάσαι στο,
0: ποιο είναι αυτό
1: στο
0: τώρα?
1: South Park που είχε ένα
0: Αχ,
1: τραγουδάκι
0: όχι, εσύ, όχι,
1: που τραγουδούσαν οι Καναδοί που ήταν What Would Brian Boydano Do.
0: Δεν το θυμάσαι.
1: Τέλος πάντων, εγώ το θυμήθηκα. What Would Brian Eno Have Done και προφανώς πρόκειται για μια διασκευή στο Golden Hours του Brian Eno.
0: Η μόνη διασκευή... Brian είναι στο δίσκο, έτσι. Όλα τα άλλα είναι δικές τους συνθέσεις.
1: Τώρα τι να σου πω. Έτσι καταλαβαίνω από το μεταφρασμένο κείμενο, γιατί το έχει ανεβάσει προφανώς τη γλώσσα του στα γαλλικά. Με πάσα επιφύλαξη το λέω.
0: Ρούμπιν Στάινερ, λοιπόν, και Golden Hours.

Την Άρηβεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηβεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηβεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.

0: Delicatessen, ώρα δεύτερη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Και ναι, έχω να πω ότι αυτή τη στιγμή βαράει ένας συναγερμός που ήταν, είχε...
0: Ταιριάζει πάρα πολύ
1: πάρα
0: με το ρυθμό.
1: Πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα
0: νομίζω
1: πολύ.
0: Ότι είναι από το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Φοβερό. Ρε, τι συμβαίνει σήμερα. Τι πράγματα
1: πα,
0: είναι αυτά.
1: Πα,
0: τι
1: πα,
0: ζούμε εδώ.
1: Δεν ξέρω τι ζούμε εδώ. Πάντως εγώ έχω τέτοιο στρες. Δεν θέλω να ξαναπεράσω. Σας το λέω.
0: Εντάξει, αφού τα καταφέραμε μέχρι εδώ, όλα καλά.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ό, τώρα ό,τι
1: 50
0: είναι.
1: 50 λεπτά μείνανε.
0: Τώρα ό,τι είναι.
1: 50 λεπτά.
0: Λοιπόν, Borders of Canada.
1: Ναι, βρε παιδάκι μου.
0: Από τις ίσως η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής δισκογραφική επιστροφή της χρονιάς. Μας έρχονται στις 29 Μαΐου με το Inferno, 13 ολόκληρα χρόνια μετά το Tomorrow's Harvest.
1: 13 χρόνια.
0: Ακούσαμε,
1: ναι,
0: και το intro του δίσκου και το δεύτερο κομμάτι.
1: Πόσα θα έχει?
0: Προφητεία στα 1400 MHz. Θα έχει 18.
1: Ω, χορταστικότατο.
0: Εντάξει, τώρα έχουν και πολλά ιντερλούδια και τέτοια αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε ακούσει το tape 05, άλλα ελληνικά, άλλα αγγλικά.
1: Ναι, 05, εντάξει.
0: Το 05 τον... τι δείγμα ήταν αυτό που είχε παίξει τη βιντεοκασέτα, ναι, που μοιράζαν.
1: Και υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί μέσα?
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Okay. Γι' αυτό τώρα αυτά που ακούσαμε είναι το πρώτο επίσημο δείγμα από το άλμπουμ.
1: Μάλιστα.
0: Στο γνώριμο ύφος των Borders of Canada.
1: Προφανώς, παρόλο που έχω γκρίνια εδώ ήδη στο chat, να
0: ξέρεις. Τώρα εκεί ό,τι γκρίνια θα είχες τώρα. Αυτοί είναι τώρα στεναχωρημένοι, άστος.
1: Είναι στεναχωρημένα, ναι, αυτά, ναι, τα παιδιά. Ναι. Τι κάνουν αυτά τα παιδιά τώρα, μπασκετικά περιμένουν κάτι?
0: Είναι και μπασκετικά τώρα, την Τετάρτη. Βρε, άστα
1: ποδόσφαιρα, δεν ασχολούνται αυτοί.
0: Σου λέω και μπασκετικά όποιον... τώρα την Τετάρτη πρέπει θα είναι το τέταρτο μάτς.
1: Με όποιον Παναθηναϊκό και αν μιλήσει, θα σου πει εγώ με ποδόσφαιρο δεν ασχολούμαι. Εντάξει, λογικό, ναι, το ακούω. Μπασκετικά
0: έχουν
1: τι κάνουν τώρα αυτά τα παιδιά?
0: Μπασκετικά είναι στο 2-2, ναι, και παίζουν την Τετάρτη.
1: Άντε, εντάξει, άντε.
0: Πέμπτο μάτς.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία,
1: εγώ,
0: παιδιά,
1: να
0: ευχηθώ,
1: εννοείται. Να μην έχετε την τύχη τη δική μας στο μπάσκετ που βάλαμε τα χέρια μας,
0: καλά,
1: και βγάλαμε τα μάτια
0: και
1: μας.
0: Αυτό το δικό μας ήταν άστα να πάνε.
1: Εντάξει. Ευτυχώς που ήρθε η Κυριακή.
0: Και συνήλθαμε λίγο γρήγορα,
1: γιατί
0: το κουβαλούσαμε ακόμα.
1: Ναι, πραγματικά, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα από τα χειρότερα Σαββατοκύριακα στην ιστορία των Σαββατοκύριακων του 2026,
0: ναι,
1: τουλάχιστον. Των εκτσίδικων Σαββατοκύριακων του 2026.
0: Μέχρι το 70 το λέγαμε αυτό. Μετά ξαφνικά όλα τα
1: έτσι, έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε με ένα κορίτσι που μας γνώρισες πριν κάποιες εβδομάδες.
1: Mm-hmm.
0: Η Beck Jenkins από το Queens της Νέας Υόρκης μας έρχεται με το Riddle. Όχι με το Riddle, με το Engraving of Armor, το καινούργιο της άλμπουμ. Riddle είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε.
1: Πότε μας έρχεται αυτό, Γιωργάκη μου, την επόμενη Παρασκευή?
0: 22 Μαΐου. Για το Riddle, το τρίτο single, η ίδια λέει ότι είναι το πιο περίεργο κομμάτι του δίσκου.
1: Α, γι' αυτό βρήκε το δρόμο του.
0: Γι' αυτό βρήκε
1: τόσο
0: το...
1: εύκολα κατά εδώ.
0: Ακριβώς. Ένα κομμάτι στο οποίο συμμετέχει και η Pale Hound, που αν δεν κάνω λάθος, την είχαμε αναφέρει και στο πρώτο κομμάτι της Beck Jenkins που είχαμε ακούσει. Οπότε μάλλον εμπλέκεται αρκετά στο καινούργιο άλμπουμ.
1: Ωραίες παρέες είναι αυτές.
0: Με χαρά. Να ακούσουμε το Riddle, λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε.
1: Έλα, εδώ είμαστε.
0: Πόσο,
1: εδώ είμαστε.
0: Πόση ώρα λείπουμε, άραγε.
1: Ξέρω, εγώ έπεσε το σήμα, το έγραψε εδώ ο άνθρωπος πριν κανένα.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να είμαστε πολλή ώρα. Okay.
1: Αχ, δεν μπορώ. Όλα του γάμου δύσκολα κινήθηκα στρωμένη σήμερα, για το Θεό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το χάλι, τι περνάμε. Λοιπόν,
0: εγώ θέλω να μιλήσουμε για τις συναυλίες που έρχονται. Γιατί έχουμε πάλι πολύ δυνατή εβδομάδα. Την Πέμπτη έχουμε τον Καριμπού, που μας έρχεται ως Ντάφνη στην πλατεία Βυσσινίας.
1: Σωστό. Και την Κυριακή έχουμε τον LTJ Bookem που παίζει στο Θησίο.
0: Α, αυτό δεν το έχω σημειωμένο εδώ.
1: Δεν το έχω εγώ σημειωμένο στο μυαλό.
0: Την Κυριακή δεν γίνεται. Την Κυριακή έχουμε φιέστα.
1: Βρε, το ξέρω. Απλά σου λέω για αυτούς που δεν έχουν φιέστα και δεν ενδιαφέρονται για τα αθλητικά.
0: Ας πάνε εκεί.
1: Παίζει ο LTJ Bookem λοιπόν δωρεάν στο Θησίο, σε αυτό στα πλαίσια του Athens Festival.
0: Αυτό το φεστιβαλάκι.
1: Τι ωραία, τι ωραία που συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Μπράβο, μπράβο στο Athens Festival.
0: Την Παρασκευή έρχεται η Patti Smith. Σχεδόν sold out τώρα είναι αυτό, δεν ξέρω αν έχει γίνει. Πολύ λίγα εισιτήρια είχαν μείνει πριν κάποιες μέρες που κοιτούσα. Επίσης την Παρασκευή, στα πλαίσια του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η A Victim of Society με τους Mechanimal στην υπή του. Και το Σάββατο, η συναυλία της εβδομάδας, η την Arwen στο Floyd.
1: Να πω γι' αυτό.
0: Να πεις γι' αυτό.
1: Ναι. Βγαίνω γι' αυτό τώρα.
0: Να πούμε ότι δίνουμε προσκλήσεις.
1: Δίνουμε προσκλήσεις.
0: Όχι εμείς, ο Στράμπερ.
1: Ε, καλά, και εμείς τι είμαστε, δεν είμαστε ο Στράμερ εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είμαστε όλος ο Στράμερ, αλλά δεν είμαστε ένα κομμάτι του Στράμερ.
0: Ναι, παιδί μου, έτσι όπως το είπα, μήπως άφησαν να εννοηθεί ότι δίνουμε τώρα προσκλήσεις.
1: Όχι,
0: αυτό,
1: τώρα δεν δίνουμε εμείς προσκλήσεις. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρεις διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να τις διεκδικήσετε στέλνοντας ένα email στο stramerradio@gmail.com με θέμα την Arwen, το ονοματεπώνυμό σας. Μέχρι και την Πέμπτη, μέχρι και μεθαύριο δηλαδή, θα συμβαίνει αυτό. Και σε περίπτωση που κερδίσετε, εμείς θα σας απαντήσουμε. Ο Στράμερ, όχι εμείς, όχι ο Γιώργος και η Ηλέκτρα συγκεκριμένα.
0: Ο Στράμερ.
1: Ο Στράμερ θα σας απαντήσει ότι κερδίσατε, θα πάρετε την προσκλήσουλα.
0: Μια χαρά.
1: Προσκλήσουλα σας και θα πάτε να δείτε.
0: Και λαϊβάρα την άλλη.
1: Αυτό το live. Αυτά.
0: Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν στα μουσικά.
1: Ναι.
0: Να πάμε στο αγαπημένο μας Weirdo. Καθώς ο Kurt Vile κυκλοφόρησε καινούριο single. Philadelphia's Been Good To Me, το άλμπουμ που μας έρχεται στις 29 Μαΐου και ανοίγει με το Zoom 97 που θα ακούσουμε.

0: Είναι το Pretty Pimpin το τελευταίο τραγούδι που σε συνεπήρε από τον Kurt Weill ή υπήρξε και κάτι άλλο μετά από αυτό?
1: Το Pretty Pimpin, όχι, πολλά μετά από αυτό.
0: Που να σε συνεπάρει.
1: Σαν single
0: που
1: εννοείς,
0: να το θυμάσαι,
1: ότι
0: που να το ακούς ακόμα, που να θυμάσαι τα λόγια του, που να θυμάσαι τον τίτλο του. Εμένα νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα μου.
1: Ναι, εντάξει, είναι το μεγάλο του... Καλά, όχι hit... Το πιο popular κομμάτι ίσως.
0: Γιατί όχι hit?
1: Εντάξει, τώρα hit είναι άλλη κατηγορία.
0: Πώς, γιατί?
1: Το λες hit.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Ρε παιδί μου, στο είδος του, ναι.
1: Ναι.
0: Όχι. Προφανώς.
1: Για
0: δεν
1: μας είναι,
0: είναι
1: τέλος πάντων.
0: Για μένα σίγουρα είναι.
1: Για μένα σίγουρα είναι.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό βράδυ.
1: Και σκεφτόμουν δηλαδή πόσους δίσκους έχουμε ακούσει έτσι πριν κυκλοφορήσει τα singles που δεν μας έχουν εντυπωσιάσει και έρχεται μετά το album.
0: Και λες τι ωραία που κουμπώσαν όλα μέσα.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Έτσι, καλά τα λες.
1: Έτσι συμβαίνει,
0: το πιο
1: λοιπόν
0: πρόσφατο παράδειγμα, να σου θυμίσω,
1: ναι,
0: ότι ήταν η Carter Burnett. Που νομίζω ότι...
1: Ναι, ναι, ναι, που τα
0: συγκλάκια
1: ήμασταν, okay, ωραία, όμορφα κι αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά λαθήκαμε κιόλας, όπως είχαμε πάθει παλιότερα.
0: Σωστό.
1: Και ο δίσκος είναι σούπερ.
0: Είναι.
1: Έτσι συμβαίνει και με την Aldous.
0: Έτσι συμβαίνει. Γιατί δεν μας άρεσαν τα κομμάτια της Aldous?
1: Δύο συγκλάκια είχαμε ακούσει που ήμασταν οκ. Και... Okay. Εγώ ήμουν ότι δεν με εντυπωσίασαν όσο
0: όχι,
1: το The
0: μωρέ,
1: Barrel
0: το πρώτο,
1: και το Horizon.
0: Το πρώτο ήταν πολύ ωραίο νομίζω.
1: Πολύ ωραίο ήταν, απλά δεν ήταν αυτό να σε πάρει κατευθείαν από τα μούτρα.
0: Δεν είχε εκείνο το ωραίο βιντεοκλίπ που έκανε εκεί τα τρελά της, το τρελοκόριτσο.
1: Το τρελοκόριτσο
0: αυτό.
1: Κυκλοφόρησε το Train on the Island λοιπόν την Παρασκευή που μας πέρασε. Και θα ακούσουμε ένα κομμάτι. What am I gonna do?

0: Πολλές οι αναρωτήσεις σήμερα, Γιώργο μου. What would Brian Boydano do?
1: Σωστά.
0: What would Aldous Hardy do?
1: Πολλά τα ερωτήματα.
0: What would Brian Eno have done? Mm-hmm. Πολλές οι αναρωτήσεις. Τι κάναμε κι εμείς? Πού πάμε, ποιοι είμαστε?
1: Ακριβώς.
0: Πολύ καλά.
1: Σκαλώνω κάθε φορά, σκαλώνω με το εξώφυλλο της Aldous.
0: Με τι?
1: Χωρίς να είναι κάτι, ας πούμε, φοβερό, ναι. Αλλά...
0: Ποιος το σκέφτηκε?
1: Ναι, το βλέπεις, το ξαναβλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να βάψει μπλε τη μούρη της, ναι. Και να βάλει και αυτή την καρδουλίτσα εκεί πάνω αριστερά.
1: Ναι, και μια περίεργη φωτογραφία τώρα. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
0: Και τι έδρανο είναι αυτό, τέλος πάντων?
1: Έλατε, ναι.
0: Είναι από τότε που ήταν φοιτήτρια,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Κάποιο αμφιθέατρο, έτσι φαίνεται.
0: Λοιπόν, ο συναγερμός εδώ καλά κρατεί. Τώρα
1: τι
0: περνάει
1: γίνεται,
0: και
1: τι
0: κάτι.
1: Γίνεται σήμερα.
0: Δεν ξέρω, πυροσβεστική, νοσοκομιακό, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να διαδώσω κάτι που ακούστηκε χθες στην προβολή του ντοκιμαντέρ για τους Φουγκάζι.
0: Είναι φήμη ή είναι καρατσακαρισμένο?
1: Θα σου πω τώρα. Θα σου πω. Το ντοκιμαντέρ το παρουσίασε ο Δημήτρης Ιωάννου από τους Μποκομόλετς, ο Μίχος και ο Ραουζέος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Ραουζέος είπε ότι από ό,τι φαίνεται το φθινόπωρο, ναι, θα μας έρθουν οι Mesthetics.
0: Α.
1: Που είναι η μπάντα του Τζο Λάλι, του μπασίστα των Φουγκάζι, και μάλιστα, του Μπρένταν Κάντι, του ντράμερ των Φουγκάζι. Οι οποίοι πλέον το έχουν γυρίσει σε πιο free jazz πράγματα. Στους δύο τελευταίους δίσκους, μάλιστα, παίζουν με τον Μπράντον Λιούις, τον σαξοφωνίστα. Μακάρι να έρθουν όλοι μαζί το φθινόπωρο.
0: Ωραία. Inside.
1: Αυτό παίζει, ναι, αφού υπόθηκε χθες. Και το ακούσαμε, να το μεταφέρουμε και από εδώ.
0: Οι μάρτυρες είναι πολλοί,
1: ναι,
0: από όσο μας πληροφόρησες. Mm-hmm. Δεν μου λες τώρα όλοι αυτοί οι παρουσιαστές... Α, σταμάτησε ο συναγερμός. Τρομερό. Θα ήταν και στη δεύτερη προβολή, γιατί έμαθα ότι πήγε και δεύτερη προβολή.
1: Υπήρχε και δεύτερη, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έμεινα. Δεν έχω ιδέα τι έγινε.
0: Και από όσο μου είπες, υπάρχει μία φήμη ότι μπορεί να μπει και άλλη προβολή, έτσι. Και τρίτη
1: αυτό
0: προβολή.
1: Τσεκάρω αμέσως. Θέλω, ναι, να δω, γιατί κάτι είδα σήμερα ότι βάλαν και την επόμενη εβδομάδα.
0: Μαζονάκι βλέπω εδώ πάντως από το Αλφα Στόμε.
1: 18 Μαΐου στο Τριανών. We are Fugazi. Ξαναπαίζεται λοιπόν. 18... Είναι την άλλη Δευτέρα.
0: Πάλι Δευτέρα.
1: Δευτέρες μπορούν
0: και αυτοί. Τι ώρα πάλι είναι αυτό? Ποιος μπορεί Δευτέρα? Οι Φουγκάζι μόνο Δευτέρες μπορούν.
1: 8 η ώρα. 8 η ώρα.
0: Ή ο Μίχος μπορεί μόνο Δευτέρες.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχουν πάλι παρουσιαστές.
0: Όχ, μανούλα μου, ή Μαρτών.
1: 18 Μαΐου για όσους το χάσανε. Λοιπόν, προχωρώ με ακόμα μία κυκλοφορία της Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Η Κόλλα.
0: Η Κόλλα.
1: Cost of Living Adjustment. Ο δίσκος Sartorial, το κομμάτι.

0: Πόσο μπλαζέ είναι για αυτά τα παιδιά, βρε παιδί μου.
1: Πολύ μου άρεσε αυτό το άλμπουμ, να ξέρεις.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Αρκετά δηλαδή από την Παρασκευή.
0: Εγώ ναι, όχι, δεν έχω τώρα να κάνω τρελό κατσάπ.
1: Να σου θυμίσω πόσο ενθουσιάζομαι με αυτό το εξωφυλάκι. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει τόσο πολύ.
0: Ναι, ρε, που είπαμε, το έχει κάνει...
1: Ο Rob Briggs, τον Ντράλα.
0: Άνα, μπράβο. Mm-hmm. Καλά τα λες. Ναι, όχι, συμφωνώ. Και εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Λοιπόν, να προχωρήσω τώρα σε κάτι εγχώριο.
0: Να προχωρήσεις και να μας πεις και να μας πείτε γιατί πολύ ενθουσιασμό διακρίνω.
1: Α, ναι, πού, γιατί τι έχεις ακούσει.
0: Τα εκεί που είμαστε με εκείνους τους φίλους μας, τους μεσήλικες.
1: Ναι.
0: Έχει, ούτε λίγο ούτε πολύ.
1: Ναι.
0: Κοντεύουν να πάρουν την... τη δόξα των Μπουκομόλετς, ας πούμε.
1: Όχι, εσύ τώρα έχεις μπερδέψει λίγο, ξέρεις τι έχεις μπερδέψει.
0: Τι έχω μπερδέψει.
1: Έχεις μπερδέψει τους Viceroy που έπαιζαν την Κυριακή.
0: Όχι, εγώ αυτούς εννοούσα. Α, άλλοι παίζαν την Κυριακή.
1: Άλλοι παίζαν, οι Viceroy παίζαν.
0: Και γιατί έκανε έτσι ο άλλος εκεί δηλαδή.
1: Γιατί του...
0: Και ποιοι είναι οι Viceroy.
1: Δεν
0: τους
1: έχουμε
0: πάντων.
1: Δει ακόμα, πρέπει να τους δούμε τους Viceroy. Αυτοί εδώ πέρα που θα ακούσουμε είναι οι Victory Collapse.
0: Περίμενε, οι Viceroy από πότε τους ξέρουμε, είναι και αυτοί παλιοί.
1: Όχι, δεν είναι παλιοί, ένα δίσκο έχουν βγάλει.
0: Και τότε γιατί φέτος, δεν λέγανε η καλύτερη μπάντα των τελευταίων
1: γιατί σε αυτό το chat που λες μόνο τέτοιες υπερβολές παίζουν.
0: Πόπο Θεέ μου και Χριστέ μου.
1: Ναι.
0: Α, συγγνώμη, εγώ παρανόησα.
1: Γι' αυτό σου λέω Τάκης τώρα.
0: Ναι, γιατί τελικά...
1: Είναι και τα δύο από V.
0: Και είχαν ακριβώς την ίδια περιγραφή και την ίδια αντίδραση από αυτούς εκεί τους μεσηλίκες φίλους μας.
1: Mm-hmm.
0: Και εμείς μεσηλίκες είμαστε. Ναι. Δεν λέω ότι εμείς είμαστε νέοι, καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά. Α, ήταν άλλοι.
1: Γι' αυτό λέω, για τους Victory Collapse, αφού δεν έχουμε πει κάτι.
0: Ναι, αυτοί έχουν πει πάντως πολλά.
1: Οι Victory Collapse έχουν φτάσει τώρα εσύ
0: στο... Η
1: καλύτερη μπάντα, τρίτο άλμπουμ.
0: Στην ιστορία της μουσικής. Ελληνική μπάντα στην ιστορία της μουσικής, μετά τους Μοκομπόλες όμως.
1: Μετά τους Μοκομπόλες πάντα.
0: Πάντα, ναι.
1: Non-player characters, από την Inner Ear μας έρχεται το καινούριο άλμπουμ των Victor Collapse, 29 Μαΐου και αυτό.
0: Αυτή, συγγνώμη, πότε κάνανε, ας πούμε. Όχι, μη...
1: Πες μου.
0: Όχι, περίμενε, γιατί έκανες τώρα, έκανες αυτή την κίνηση που ρίχνεις τους ώμους, τύπου...
1: Ναι.
0: Τύπου απαράτα τύπου, μας, Ηλέκτρα.
1: Τι μας λες τώρα.
0: Ναι, τι σας λέω τώρα. Αυτοί πότε κάνανε καριέρα, δηλαδή.
1: Αυτοί από το 2006.
0: Α.
1: Είναι παλιές καραβάνες, σου λέω.
0: Σιγά τις παλιές καραβάνες από το 2006. Εγώ νόμιζα πια ότι τους ακούγατε στα 90s και ότι εμείς δεν τους είχαμε
1: τόσο,
0: πάρει χαμπάρι.
1: Όχι τόσο, πολύ όχι.
0: Το 2006. Και πού, χτες ήταν το 2006, πριν 20 χρόνια, σιγά.
1: Τώρα δεν ξέρω, έχω καταλάβει που θέλουμε να καταλήξουμε.
0: Τίποτα, πάτα play.

0: Η καλύτερη ελληνική μπάντα μετά τους Μποκομόλετς. Τα έχω μάθει
1: δεν
0: τώρα,
1: έχουν
0: κάτσε.
1: Δεν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα για τους Βίκτορ.
0: Άσερε που δεν έχουν.
1: Άσερε
0: που δεν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα. Άσε, εγώ αυτά ακούω και λέω εγώ συγγνώμη, εγώ πού ήμουνα. Πού ήμουνα όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα και, και παίζανε αυτά. Εντάξει, χόρευα εκείνα τα χρόνια ακόμα, να σου πω. Ξέρω που ήμουν. Ναι. Αλλά πού ήμουνα και δεν το έμαθα ποτέ ότι υπήρξε η καλύτερη ελληνική μπάντα μετά τους Μποκομόλες και εγώ δεν το έμαθα ποτέ. Περάσαν 20 χρόνια και ποτέ δεν έφτασε στα αυτιά μου ότι ήταν η καλύτερη ελληνική μπάντα μετά τους Μποκομόλες.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι. Δεν τα μαθαίνω όλα τώρα. Τι να κάνω. Χρειάστηκαν 20 χρόνια.
1: Καλή όργα, παρά ποτέ. Είχα να βγάλουν δίσκο και από το 15 αυτή.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο section Ηλέκτρα, έπαθε Ηλέκτρα.
0: Έχω πάθει τώρα, έχω πάθει πολύ Ηλέκτρα. Τώρα έχω πάθει πολύ. Ναι,
1: να πάμε στους Yardact.
0: Πόπο. Ναι,
1: λοιπόν,
0: όχι.
1: Ανακοίνωσαν το τρίτο τους άλμπουμ.
0: Καλύτερα να μην το είχαν. Καλύτερα να μην το είχαν ανακοινώσει.
1: Εν τω μεταξύ, πόσο ήταν στο ντεμπούτο τους?
0: Βρε παιδάκι μου, δεν ξέρω τι πάθανε αυτά τα παιδιά. Πότε ήταν το ντεμπούτο?
1: Το 22.
0: Δεν ήταν και πριν 20 χρόνια.
1: Ναι, δεν πέρασαν χρόνια. Το δεύτερο θυμάσαι, εντάξει.
0: Από το δεύτερο.
1: Μια μετριότητα.
0: Άνα, μπράβο.
1: Τώρα ήρθαν με το καινούριο σίγγλ από το ερχόμενο άλμπουμ που μας έρχεται στις 17 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Και έχει τον τίτλο Redeemer. Όποτε είσαι έτοιμη να το πατήσω το
0: εγώ
1: play.
0: Θέλω
1: να... Τι να κάνω, το προσπεράσω.
0: Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι ο τίτλος του άλμπουμ θα είναι You're gonna need a little music, αλλά όπως φαίνεται δεν θα τη χρειαστούμε.

0: Ελέκτρα τελείωσε, όλα καλά.
1: Μπορεί να είναι και το η τελευταία προσπάθεια, μπορεί να είναι το τελευταίο τραγούδι Yard Act που θα προσπαθήσω να ακούσω.
0: Τόσο πολύ. Ναι. Τόσο πολύ.
1: Ναι. Ναι, γιατί, πολύ γιατί, κρίμα, δηλαδή, πολύ γιατί κρίμα. Μετά από αυτό δηλαδή να θελήσω να ακούσω κάτι άλλο.
0: Ναι, εντάξει, και μετά εγώ μαζί σου είμαι, εγώ το και το προηγούμενο δίσκο το και... έλεγα, γιατί? Απλά λίγο ότι να τι? Τους δώσουμε μια ευκαιρία κάτι.
1: Όχι, δεν θέλω. Έχω να ακούσω άλλους 150 πουθενάδες. Γιατί να ακούσω αυτούς?
0: Ναι, όχι, να μην τους ακούσεις.
1: Δεν θα τους ακούσω, μην τέλος, τους θα τους τιμωρήσω.
0: Τιμωρήσε τους. Τώρα δεν ξέρω αν θα παραμείνουμε στο ίδιο section ή θα φύγουμε. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει.
1: Δεν έχεις καταλάβει τι ποιο κομμάτι θα έχεις επιλέξει να βάλεις για τη
0: δεν
1: συνέχεια.
0: Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με την επόμενη περίπτωση.
1: Α, όχι, εντάξει.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πιο επίκης.
1: Ναι, είμαι λίγο πιο επίκης τώρα με αυτούς. Παρόλο που για τους Ice Age μιλάμε.
0: Ναι.
1: Για να μην τώρα είναι έτσι... Να καταλαβαίνετε τι λέμε εδώ πέρα για τους Ice Age μιλάμε. Ωραία. Εντάξει. Δεν έχω προσδοκίες. Mm-hmm. Όχι ότι είχα από τους Yard Act.
0: Έφυγαν οι προσδοκίες.
1: Έφυγαν. Mm-hmm. Αυτό είναι
0: γιατί
1: μια
0: όμως από τα singles του δίσκου.
1: Ναι. Βέβαια το τελευταίο single που είχαν βγάλει και το.
0: Το δεύτερο.
1: Ναι, το δεύτερο.
0: Το Ember.
1: Ήταν εντάξει.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Ήταν
0: οπότε
1: μια χαρά.
0: Μόνο το Star δεν σου άρεσε.
1: Ήταν μια χαρά. Σωστά.
0: Το καινούργιο το The Week.
1: Τα άκουσα.
0: Δεν πρόλαβες.
1: Τα άκουσα. Δεν θυμάμαι.
0: Θα το ακούσουμε τώρα.

0: Και να σου πω κάτι, Γιώργο μου.
1: Για πες.
0: If that's what it takes για να μην είναι φασίστες, δεν πειράζει ρε φίλε, χαλάλι.
1: Ας παίζουμε, ρε, είναι τώρα.
0: Ας παίζουμε και country. Ας καβαλήσουμε και τον τάφρο στο ροντέο. Δεν με πειράζει.
1: Αυτό θα το κουβαλάνε μια ζωή πάντως.
0: Ναι, πολύ κρίμα. Όχι, sorry.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν είναι από αυτά που μπορείς να κάνεις και τα στραβά τα μάτια.
1: Όχι,
0: Θεό,
1: αλλά έχουν
0: δηλαδή.
1: Βγει, έχουν πει, έχουν κάνει. Αλλά...
0: βγήκαν, είπανε, αλλά...
1: αλλά ό,τι... ό,τι και να πούν.
0: Εντάξει, όχι.
1: Θα το κουβαλάνε.
0: Εγώ το πιστεύω. Εγώ αδερφές μου, αδερφοί μου, σας πιστεύω. Mm-hmm. Και σου λέω ότι αν αυτό χρειάζεται για να αφήσουν πίσω το σκοτεινό τους παρελθόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το δέχομαι.
1: Και εγώ το δέχομαι.
0: Ας είναι. Αρκεί να μην είναι φασίστες. Mm-hmm. Τέλος.
1: Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο.
0: Πάμε για κλείσιμο.
1: Another day, another dead για τη συνέχεια. Έχουμε Αντώνη σήμερα.
0: Έτσι, δεν πάτε πουθενά, γιατί μας την κοπάνησε την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πάει στα φεστιβαλάκια του. Mm-hmm. Αλλά τα κατάφερε. Ξεσούρωσε, επεξενέρωσε και επανακάμπτει.
1: Είναι εδώ.
0: Απόψε. Οπότε μη μας φύγετε.
1: Εγώ βέβαια τώρα θα το χαλαρώσω λίγο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Μην ανησυχείς.
1: Να κάνω διαφορετικά.
0: Θα το διορθώσει αυτό μετά. Έχει επιστεί.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Έχουμε το καινούριο άλμπουμ των Sir Water. Έχουμε την ανακοίνωση του άλμπουμ The New World, το οποίο θα μας έρθει στις 31 Ιουλίου. Και επιτέλους έχουμε και το Daydream Unbeliever, που κάποια στιγμή ανέβηκε σε αυτές τις καταραμένες τις πλατφόρμες.
0: Έτσι, όπως ξαφνικά ανέβηκε, έτσι ξαφνικά κατέβηκε, αλλά ξαφνικά πάλι είναι εκεί. Mm-hmm. Η πλατφόρμα δεν είναι εκεί.
1: Η πλατφόρμα, άστε την πλατφόρμα.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Bandcamp είναι... Το Bandcamp δεν θα σε προδώσει ποτέ, Γιώργο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Daydream Unbeliever από Sir Water για κλείσιμο. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη.
0: Φιλιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας κρατήσω συντροφιά για τις επόμενες δύο και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα, στον αγαπημένο μας Strummer Radio. Μια εβδομάδα είχα πάρει ρεπό την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς έλειπα στο Bristol και το πάμε μωρέ στο φεστιβάλ χαλαρά να βοηθήσουμε, κατέληξε σε ένα πενταήμερο μπέντερ. Οπότε όταν γύρισα την προηγούμενη Τρίτη δεν είχα αντοχή να κάνω εκπομπή. Το μόνο που είχα αντοχή να κάνω ήταν να παραγγείλω πάρα πολύ κινέζικο και να κοιμηθώ. Οπότε έχω επιστρέψει δυναμικά, έχω επιστρέψει καλύτερα από ποτέ. Σε μια έτσι, πώς να το πω, σε λίγο πιο ψυχεδέλο, 60's, garage, whatever είναι η σημερινή, το θέμα της σημερινής εκπομπής. Αλλά είναι, ξέρετε, αυτό που εγώ θεωρώ psychedelic garage, whatever. Όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε με τον αγαπητό κύριο Steve Harley και τους Cockney Rebel να μας τραγουδάνε το Psychomodo από το ομώνυμο δίσκο Psychomodo που κυκλοφόρησε το 1974. Λίγο πιο έτσι ψυχεδελο glam pop το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά ήταν έτσι για το ζέσταμα. Γενικά έχουμε πάρα πολύ μουσική για μία ακόμη εβδομάδα. Έχουμε πιο έτσι old school, έχουμε λίγο πιο revival 60's, έχουμε πιο garage, έχουμε λίγο rock and roll, έχουμε λίγο απ' όλα. Κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πέρασμα και από ψυχεδελική rock μουσική από την Αφρική και λίγο jam rock και λίγο έτσι τέτοια φασούλα. Γενικά έτσι ωραία εκπομπή, αλλά ας ακούσουμε και λίγο μουσική, σταματήσω να μιλάω. Κλασικό κομμάτι, κλασική μπάντα, Velvet Underground, και από το Loaded θα ακούσουμε την κομματάρα Rock and Roll.

Και από το ένα κλασικό στο άλλο κλασικό, όπως βλέπετε, Ground στους Animals με Don't Bring Me Down, μεγάλη λατρεία μου οι Animals, από αυτό το British Invasion που λέμε. Εγώ προτιμώ τους Animals από τους Beatles, μη με σφάξετε εκεί έξω, δεν λέω ότι οι Beatles δεν έχουν κάποια καλά κομμάτια, αλλά οι Animals είναι λίγο πιο έτσι, πιο punk. Ο Eric Burdon ήταν λίγο πιο punk, ήταν λίγο λιγότερο καλό παιδί συγκριτικά με τους Beatles. Ορίστε, το είπα και ησύχασα. Να καλησπερίσω όλους εσάς εκεί έξω και όλους όσους έχετε συνδεθεί, συντονιστεί τώρα στην εκπομπή. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, και να έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα όσο καλά όσο γίνεται. Όπως είπα, θα έχουμε αρκετή έτσι, μουσική από Αφρική μεριά. Και θα ξεκινήσουμε το μικρό μας έτσι subsection της εκπομπής με την πιο έτσι 60's ψυχεδελική 67's ψυχεδελό funk μουσική της Αφρικής με τους Sunburst, οι οποίοι μας έρχονται από τη Ζάμπια, αν δεν κάνω λάθος, και είναι μέλη της έτσι της ζαμ-ροκ μουσικής σκηνής. Θα βάλω στο chat ένα πολύ ωραίο article που είχε γράψει ένας φίλος μου, με πάρα πάρα πολύ έτσι, ωραία έρευνα που είχε κάνει πάνω στην αφρικανική μουσική των 70's γενικότερα, με αρκετά έτσι πολλά funk και αφροφunk στοιχεία. Είχε πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες, είχε κάνει νομίζω και 2 ή 3 επεισόδια σε ένα ανεξάρτητο ραδιοφωνικό σταθμό που είχε να κάνει με όλη αυτή τη μουσική. Θα του στείλω τώρα να μου στείλει τα link, να τα βάλω στο chat, έτσι να έχετε και μπορείτε και εσείς να πάρετε μια ιδέα. Και πάμε να ακούσουμε Sunburst και Alhamdulillah είναι το όνομα του κομματιού.

garage, afro rock γενικότερα. Είναι οι Witch, We Intend to Cause Havoc. Παίζουν μέχρι και σήμερα. Έρχονται πάρα πολύ συχνά και στο Brighton και παίζουν μια φορά το χρόνο τουλάχιστον. Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει ποτέ να τους δω, γιατί συνήθως έρχονται καλοκαίρι και συνήθως έρχονται Σαββατοκύριακο, που σημαίνει ότι δουλεύω λόγω hospitality. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ ωραίος ήχος. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι Havoc από την δισκάρα Lazy Bones, που κυκλοφόρησε το 1975. Υπάρχει και ένα ντοκιμαντεράκι για τους Witch, το οποίο λέγεται Witch We Tend to Cause Havoc, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Στο προτείνω και αυτό να το δείτε σε κάποια φάση. Και πάμε να ακούσουμε Witch και Havoc.

Αυτή είναι για μένα ίσως η καλύτερη μπάντα που έχει βγει από τη Ζάμπια, Ngozi Family και Hi Baby. Τρελά distortion, τρελό fuzz, πάρα πολύ Jimi Hendrix like θα έλεγε κανείς. Ακούσαμε την κομματάρα Hi Baby από τον δεύτερο τους δίσκο, το χάσα ένα λεπτό, Day of Judgment, που έχει κυκλοφορήσει από Zambia Music Parlor το 1976. Πάρα πολύ καλή μπάντα, ήταν μια οικογένεια αν δεν κάνω λάθος, με το πρώτο με κιθαρίστα και τραγουδιστή τον Paul Ngozi, με αυτόν τον απίστευτα τρομερό fuzz distorted ήχο στην κιθάρα, και αρκετά έτσι πολύ κοινωνικοπολιτικού, οικονομικοκοινωνικοπολιτικά στίχους, που αναφέρονταν κυρίως σε κοινωνικές έτσι, social injustice, οικονομικές, οικονομικά προβλήματα που ήρθαν μετά την απελευθέρωση της Ζάμπια. Μια πάρα πολύ ωραία μπάντα που αξίζει σίγουρα ένα ψάξιμο και μια ακραίωση, σχεδόν punk θα έλεγε κανείς, παίζανε οι άνθρωποι. Και θα γυρίσουμε πίσω στο μεγάλο νησί, σε λίγο πιο rock and roll ήχο, και μια μπάντα που ξέρω ότι, ξέρετε ότι μου αρέσει και ξέρω ότι αρέσει και σε εσάς. Μου τέριαζαν στη σημερινή εκπομπή, δεν ξέρω ακριβώς γιατί. Ο ήχος, δηλαδή θα αλλάξουμε πάρα πολύ ήχο μετά, αλλά δεν πειράζει, περάσουμε καλά. 101ers λοιπόν, και let's get a bit rocking. Let's get...

και από τους One Oneers και τον ένα λεπτάκι να παθώ κεφαλικό και τον Strummer πριν τους Clash, περνάμε στο Savannah 3AM και τον Paul Simon μετά τους Clash και τον Travis Williams εάν δεν κάνω λάθος ήταν στο Savannah AM. Πολύ ωραία μπάντα, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, έχουν αυτό το λίγο πιο rock and roll ήχο αλλά με κάποια πιο latino dub στοιχεία θα έλεγε κανείς. Μου τέριαζαν στη σημερινή εκπομπή, είχαμε πάρα πολύ καιρό να τους ακούσαμε, είπα και εγώ δεν πειράζει, ας ακούσουμε και κάτι που έχουμε καιρό να ακούσουμε και ας μην ταιριάζει στο 100% στην εκπομπή, αλλά περνάμε τώρα πια σε κλασικά έτσι 60's ήχους. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Kings προφανώς από μια εκπομπή σαν τη σημερινή και από το King Controversy που κυκλοφόρησε το 65 θα ακούσουμε την κομματάρα Milk Cow Blues.

τριλικούς, The Kings, ακολούθησαν οι λιγότερο εκείνη την εποχή τουλάχιστον θρυλικοί The Spiders με το Don't Blow Your Mind, μια κυκλοφορία 1966. Οι Spiders είναι μια μπάντα που μας έρχονται από το Phoenix της Αριζόνας. Δημιουργήθηκαν με το όνομα Earwigs την άνοιξη του 64, και το 65 αλλάξαν το όνομά τους Spiders, όπου και όταν μετακόμισαν στο LA το 67 αλλάξαν το όνομά τους σε Nas. Και μετά από αυτό άλλαξαν το όνομά τους σε κάτι που θα το ξέρετε, σε Alice Cooper. Οι Earwigs ήταν η μπάντα του Vincent Fournier ή αλλιώς Alice Cooper. Είναι ένα από αυτά τα έτσι ψιλοχαμένα μουσικά διαμαντάκια που κάπως κάπου κατάφερα και ανακάλυψα. Υπάρχει μια καταπληκτική επανακυκλοφορία από Octave Records του 2024 που λέγεται Don't Blow Your Mind, The Mascot Sessions, και έχει μέσα πριν τιμάτσω όλα τα κομμάτια που κυκλοφόρησαν, αλλά που είναι 34 κομμάτια, αλλά τα έχουν σε master take, alternative take, σε διαφορετικά takes. Ωραίο δισκάκι, να αξίζει, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ ακριβό, μπορεί να βρεθεί δηλαδή σε κανονικές ανθρώπινες τιμές. Αλλά ναι, αυτή ήταν η Spiders ή αλλιώς Alice Cooper στο μέλλον. Και θα περάσουμε σε ένα κλασικό κομμάτι, υπερκλασικό κομμάτι βασικά. Εγώ το λατρεύω, είναι από τα αγαπημένα μου έτσι 60's κομμάτια. Θα πάμε στο Los Angeles για το συγκεκριμένο κομμάτι, San Fernando Valley πιο συγκεκριμένα, για μια μπάντα η οποία το 66 κατάφερε και έφτασε στο νούμερο 11 των charts εκείνης της χρονιάς, με την κομματάρα I had too much to dream last night, που είναι και το κομμάτι που θα ακούσουμε. Electric Prunes λοιπόν και I had too much to dream last night.

ψυχεδέλεια, έχει ταχύτητα, έχει ρυθμό, έχει mini drum solo, έχει Flaming Grooves λοιπόν και Heading for the Texas Border από το δίσκο Flamingo που κυκλοφόρησε το 1970 με από Kama Sutra Records. Εντάξει, παντάρα, τις καλύτερες μπάντες εκείνης της εποχής από το San Francisco, από το 65 μέχρι το 91 εν ενεργεία. Νομίζω ότι έχουν κάνει ένα έτσι reunion τώρα ξανά και ψιλοπαίζουν, γιατί έχω δει ότι παίζουν και εδώ στο Brighton, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα άξιζε. Αλλά ίσως πάω, κάνω το πέρασμα και από το συγκεκριμένο live και έρθω να σας πω το πώς μου φάνηκαν. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με The Weeds ή αλλιώς Lollipop Shop και Baby Don't Go.

Κλείσαμε την πρώτη μας ώρα λοιπόν με The Weed ή αλλιώς The Lollipop Shop. Μία μπάντα που έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές. Είναι η πρώτη μπάντα του Fred Cole πριν κάνει τους Dead Moon, καθώς θέλανε να αποφύγουν το να πάνε στο στρατό εκεί στην αρχή των 60's. Προσπαθούσαν να διαφύγουν στον Καναδά, ξεμείνανε στο Portland χωρίς λεφτά και έτσι ξεκινήσαν να παίζουν μουσική και γίνανε γνωστοί στο local κοινό. Και μετά φυσικά ο Fred Cole, όπως όλοι ξέρουμε, έκανε τις πάντες όπως Dead Moon, Peer Starros που λατρεύω. Είναι παντρεμένος με την Doody από το 67, η οποία παίζει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη φέτος το Δεκέμβρη, θα πω. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά είμαι 99,9% ότι είναι φέτος το Δεκέμβρη. Θα προσπαθήσω να βρίσκομαι στην Ελλάδα γι' αυτό, γιατί δεν παίζουν Αγγλία. Δεν παίζει Αγγλία η Τούντι, οπότε νομίζω δεν παίζει Αγγλία. Οπότε ίσως έρθω στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο live. Ακούσαμε λοιπόν από The Weeds, aka The Lollipop Shop, το Baby Don't Go. Και ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με Question Mark and the Mysterians, με το You Are Telling Me Lies από το κλασικό δίσκο 96 Tears, με το πολύ κλασικό ομώνυμο κομμάτι. Να καλησπέρισω όλους εσάς εκεί έξω και στο chat και που γενικά ακούτε και δεν είστε στο chat. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα συνεχίσω να σας κρατάω στην τροφιά για τουλάχιστον άλλη μία ώρα και κάτι ψηλά. Με ψηλό, έτσι, ψυχεδελό, γκάραζο, ροκ ήχους. Και θα περάσουμε σε μια μπάντα που δεν ξέρω αν την έχω αναφέρει σε εκπομπές πιο παλιά με παρόμοιο θέμα, αλλά είναι η πρώτη μπάντα που ο πολύ πολύ μικρός Αντωνάκης, στον εαυτό μου αναφέρομαι, έγινε obsessed μαζί τους. Είναι η Country Joy and the Fish και πιο συγκεκριμένα το Electric Music for the Mind and Body, τον δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε το 67 και τον έχω σε μια πάρα πάρα πολύ ωραία βερσιόν, πολύ έτσι συλλεκτική της μαμάς μου, αλλά το έχω εγώ στη συλλογή μου. Ήταν η πρώτη μπάντα που θυμάμαι να βάζω το Electric Music for Mind and Body στο pick-up σαν 14χρονο, 15χρονο παιδάκι που ήμουνα και κυριολεκτικά να χάνω το μυαλό μου και το σώμα μου σε αυτόν τον δίσκο. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος, αλλά το πρώτο μου obsession μουσικά ήταν η Country Joy and the Fish. Πέρασα πάρα πάρα πολλές ώρες της ζωής μου να ακούω το συγκεκριμένο δίσκο. Τον προηγούμενο μήνα χάσαμε και τον Country Joe McDonald, ο οποίος πέθανε σε 7 Μαρτίου στο Berkeley της Καλιφόρνιας. Είναι ένας δίσκος για μένα, το Electric Music for the Mind and Body, που δεν έχει κακό κομμάτι. Επέλεξα σήμερα να ακούσουμε ένα από τα λιγότερο γνωστά κομμάτια του συγκεκριμένου δίσκου, που είναι το Superbird.

και από ένα είδωλο που μου άλλαξε τη μουσική μελέτη σαν παιδάκι, τον Country Joe. Περάσαμε σε ένα από τα μεγαλύτερα μου είδωλα σαν ενήλικας, Kid Congo Powers and the Pink Monkey Birds. Έχω μεγάλη αρρώστια με τον Kid Congo εγώ, όπως όλοι γνωρίζετε είμαι μεγάλος, τεράστιος οπαδός των Cramps και των Gang Club, αλλά ειδικά των Cramps, όπως γνωρίζετε είναι η αγαπημένη μου μπάντα όλων των εποχών πραγματικά. Οπότε Kid Congo, Kid Congo and the Pink Monkey Birds να μας τραγουδάνε την κομματάρα LSTC από το δεύτερο τους δίσκο Dracula Boots in the Red Recordings, 2009 η συγκεκριμένη κυκλοφορία. Και θα γυρίσουμε πάλι πίσω στα 60's και σε μία από τις πιο iconic μπάντες της εποχής, 13th Floor Elevators, με τα απίστευτα φωνητικά του Rocky Erickson. Θα ακούσουμε από αυτούς το πολύ ωραίο και κλασικό κομμάτι Reverberation από τον πρώτο τους δίσκο The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators, μία μπάντα η οποία πάρα πολύ ανοιχτά υποστήριζε την χρήση ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα LSD. Τι ήθελα να πω, λέει ο μύθος ότι κρύβανε έτσι βαζάκια μαριχουάνας μέσα στην κιθάρα τους, μέσα στις κιθάρες, οπότε άλλαζε και ο ήχος τους, γι' αυτό είχαν έτσι πιο βαρύ περίεργο ψυχεδελικό ήχο, αλλά αυτό προφανώς δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι συνελήφθηκαν νομίζω το 67 κάπου εκεί, γιατί οι μπάτσοι θέλουν να τους συλλάβουν για φούντα και μαντέψτε τους και το καταφέρανε. Μπήκε σε ένα asylum ο Rocky Erickson, έδινε για φυλακή, καθώς είπε ότι έκανε plead guilty. Βγήκε μετά, έσπασε όμως η μπάντα το 68, αν θυμάμαι καλά, και από το 73 και μετά που απελευθερώθηκε ο Rocky Erickson έκανε τα δικά του solo, καθώς είχε για producer του τον Stu Cook από τους Creedence Clearwater Revival. Γενικότερα όμως είχε πολλά προβλήματα με το mental health του και ψιλοεξαφανίστηκε για αρκετά χρόνια. Ξανεμφανίστηκε, δεν κάνω λάθος, το 8, όπου και από τότε ψιλοεμφανίζεται σταδιακά. Και μετά την πολυπολιλογία μου, 13th Floor Elevators και Reverberation.

αλλάζοντας λίγο δεκαετίες και πηγαίνοντας revival garage μπάντα, είναι The Primates που μας έρχονται από τα 80s, μια κυκλοφορία έχουν το 1980. Έξω από Vox Records, We Are The Primates, από όπου και ακούσαμε το You Drive Me Wild. Και θα περάσουμε σε μια μπάντα για την οποία δεν γνωρίζω πάρα πολλά, όχι επειδή δεν έχω κάνει το ψάξιμό μου, επειδή δεν μπορώ να βρω πολλά πράγματα online. Άμα γνωρίζετε εσείς εκεί έξω τίποτα, πείτε μου. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε αρχές έτσι mid 2000, κάπου εκεί, για μια μπάντα που είναι η The Sads, για τους οποίους δεν γνωρίζω τίποτα. Έχουν συμμετάσχει σε ένα split με τους This Is Nowhere, έχουν κυκλοφορήσει 2-4 κομμάτια, κάτι τέτοιο, και αυτά είναι όλα όσα ξέρω για αυτούς. Από αυτούς θα ακούσουμε το κομμάτι Keep It Coming. Είναι έτσι λίγο πιο μπλουζο punk ο ήχος του, θα πω, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, και πάμε να το ακούσουμε μαζί παρέα και περιμένω να ακούσω την άποψή σας και το πώς σας φάνηκε.

Κλειμένοντας έτσι σε 2.000 ήχο, όχι για πολύ, μην αγχώνεστε. Ήταν η Lords of Altamont με το The Split από τον δίσκο To Hell with the Lords of Altamont, η πρώτη τους κυκλοφορία που κυκλοφορήσε το 2002. Sympathy for the Record Industry, η δισκογραφική που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο δίσκο. Μας έρχονται από το Los Angeles και το 2000 η συγκεκριμένη, έτσι λίγο πιο νέο ψυχεδελό γκαράζο punk ο ήχος τους. Και πηγαίνοντας πίσω έτσι στα 80s και στο revival του γκαράζο psychedelic αυτού ήχου, από το Montreal είναι οι Gruesomes, The Gorsome Foursome αλλιώς, και θα ακούσουμε από αυτούς το instrumental κομμάτι που εγώ λατρεύω, Bikers from Hell από το Tyrants of Tin Trash που κυκλοφόρησε το 1986.

Και αυτή ήταν η The Monks με το Monk Time, μία από τις πολύ αγαπημένες μου μπάντες εκεί των 60s, full έτσι, committed στο όνομά τους, με κουρέματα σαν μοναχή, με τη ντρύπα στο κεφάλι, μπαντάρα full έτσι, πολιτικοποιημένη για την εποχή τους, από την Αμερική, αλλά με βάση τους στη Γερμανία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ακούσαμε την κομματάρα Monk Time από τον πρώτο τους δίσκο, Black Monk Time, που κυκλοφόρησε το 1966, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φανταστική τιμή του 1,5 χιλιάρικου, από ό,τι βλέπω, σε βινήλιο στο Discogs. Ήταν κάτι που το είδα και ήθελα να το αναφέρω και να σας το πω. Πίσω στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα, για τους The Sound Explosion, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν θα μας ακούσουμε δύο κομμάτια από αυτούς βασικά, το Inspector Clouseau in Outer Limits και το State of My Mind, γιατί ήταν πιο εύκολο να τα κατεβάσω μαζί, οπότε θα τα ακούσετε και εσείς μαζί, ούτως ή άλλως μαζί έχουν κυκλοφορήσει, οπότε δεν το γλιτώνατε. 1994 η κυκλοφορία του συγκεκριμένου δίσκου, και δεν με απατάει η μνήμη μου, ο drummer τους, ο Σταύρος Δαχτύλας, είναι και ιδρυτικό μέλος των Αντίδραση και των Ενάντια, οπότε εξού και γιατί οι Sound Explosion έχουν λίγο πιο punk ήχο. Από το Teen Trash Volume 14 λοιπόν θα ακούσουμε το Inspector Clouseau in Outer Limits / State of My Mind.

Και αυτή είναι η πολύ αγαπημένη μου The Mummies με το Γιώργο Ράσης Next in Line από το Fuck CDs It's the Mummies, μια κυκλοφορία 1992. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι σαν να ξαναπαίζουν οι Mummies, κάπου στην Αμερική τους είδα να εμφανίζονται και να παίζουν. Και θα συνεχίσουμε σε παρόμοιο έτσι γκαράζο μπλούζο punk τρίο από το Memphis, και το κάμποσο μακρινό βασικά 1993 είναι οι Oblivions, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το Run for Cover.

χαρακτηριστική φωνή συγκεκριμένη, Alan Vega και Fireball από το μόνιμο δίσκο Alan Vega που κυκλοφόρησε το 1980 μετά την διάλυση των Suicide, αν δεν κάνω λάθος. Μπαντάρα, κομματάρα, καλλιτέχνης από τους λίγους. Ακούσαμε το κομμάτι Fireball. Και θα συνεχίσουμε πηγαίνοντας προς Αυστραλία μεριά, που δεν έχουμε πάει σήμερα, σε μια μπάντα η οποία έχει αλλάξει αρκετές φορές τον ήχο τους και ακόμα περισσότερες φορές τα line-up τους. Αλλά θα ακούσουμε από αυτούς το, κάτε με, το, για μένα το καλύτερο τους και το αγαπημένο μου κομμάτι, The Scientist και We Had Love.

τους πολύ αγαπημένους μου Scientists, ακολούθησαν οι εξίσου πολύ αγαπημένοι μου The Gorys με το Let Your Daddy Ride, το οποίο εγώ το έχω πάρει από το εκπληκτικό compilation I Know You Be House Rocking που κυκλοφόρησε το 1994 από Crypt Records. Οι συγκεκριμένοι μας έρχονται από το Detroit και τους έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές σε εκπομπές δικές μου. Γίνοντας πίσω στα 60s και πιο συγκεκριμένα το μακρινό 1966, οι The Seeds κυκλοφορήσαν τον πρώτο τους δίσκο, The Seeds, από τον οποίο και εμείς θα ακούσουμε την κομματάρα Try to Understand.

ίσως από τους πρώτες punk battles ever, The Sonics και She's Waiting, από το Boom 1966, το δεύτερο τους δίσκο από Etiquette Records. Τι να πούμε τώρα για τους Sonics, είναι ίσως από τις καλύτερες μπάντες εκείνης της εποχής, ίσως είναι από τις πρώτες punk battles ever. Αλλά και μιας και ξεκινήσαμε να ξεκινήσα να μιλάω για πρώτες punk battles ever και τα λοιπά, μια μπάντα η οποία έχει μπαίνει σε αυτή την διαδικασία να συζητηθεί είναι η Los Psychos από το Περού και το 1965, ίσως η πρώτη punk μπάντα ever. Πολύ ωραίο μικρό ντοκιμαντεράκι παίζει και στο YouTube, να το δείτε, αξίζει. Μια μπάντα από αυτές που ποτέ δεν κάνανε καριέρα όταν ήταν πιτσιρικάδες και τους ανακάλυψε κάποιος κάποια στιγμή όταν ήταν πιο μεγάλοι και τους επανέφερε. Έχουν γίνει διάφορες επανακυκλοφορίες, γενικά είναι μπαντάρα. Οπότε Los Psychos και El Entierro de los Gatos.

Και αυτή ήταν λοιπόν η Los Psychos με το El Entierro Todos Gatos. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Δύο κομματάκια μας έχουν μείνει. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε το προτελευταίο μας κομμάτι. Μία μπάντα που δεν θα μπορούσε να λείπει. Δύο μπάντες βασικά που δεν θα μπορούσε να λείπουν από τη σημερινή εκπομπή. Είναι οι δύο επόμενες. Ξεκινάμε με τους Fuzz Tones και να ακούσουμε το αγαπημένο κομμάτι από Fuzz Tones, το Cinderella, από το Lysergic Emanations 1985, δεν με πατάει η μνήμη μου. Οπότε πάμε να τους απολαύσουμε και να γυρίσουμε για την αποφώνηση και το τελευταίο κομμάτι.

Και φυσικά αυτά είναι οι Fuzztones με το Cinderella, όπως πολύ σωστά είπε και ο Alex στο chat, είναι cover των Sonic, ξέχασα να το αναφέρω πριν. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ένα κομμάτι μας έχει μείνει, οπότε ας ξεκινήσουμε την αποφώνηση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, καλώς εγώ των πραγμάτων, για την επόμενη Τρίτη. Δεν ξέρω σε τι εκπομπή θα κάνω. Θα δούμε, θα αυτοσχεδιάσω όπως κάθε εβδομάδα. For all the non-Greek speaking people out there, thank you so much for your time. Hope you enjoyed the show, especially Andri and Chika, if you're still listening, sending you loads and loads of love. I hope you enjoyed the show and I'll be back next week. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με τις καλύτερες μοντέρνες, σχεδόν ας πούμε μοντέρνες γκαραζοπανκ μπάντες από τα 80's. Φυσικά αναφέρομαι στο Dead Moon για να ακούσουμε το Black September από το δίσκο τους Dead Moon Night, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι που είναι, μπορεί και να λέω ψέματα. Δεν έχει σημασία, θα ακούσουμε το Black September λοιπόν από Dead Moon. Και θα φτάσουμε στο σημείο να καληνυχτιστούμε. Ήταν η εκπομπή Another Day, Another Death. Ήμουν ο Κατσαντώνης. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πολύ μουσική και να προσέχετε. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με Dead Moon και Black September. Καλό σας βράδυ και καλή σας εβδομάδα.

hate the blues.

good. I made a few mistakes.

Thank you.